0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

πούσουν χρυσό φτερό μου, πούσουν κι εγώ σαν ήμενα. Πούσουν κι εγώ σαν ήμενα, ακριβό θόρυτο.

Κόψε μικρή μου την κλωστή και από που θες την κόψε. Και από που θες την κόψε μα μόναχος μου νοψαργάς. Μα μόναχος μου νοψαργάς, αμόναχος κι απόψε.

Ρώσε κοπελιά μου, να περιγράψει δεν μπορεί κι ένα μου. Να περιγράψει δεν μπορεί κι ανείς την ομορφιά σου.

κανένας για σεμί μου, κανένας κατεχαρίζουν νους, έντες, κανένας κατεχαρίζουν νους, στόμα, στόμα

δεν κλαίω πως χωρίσαμε, δεν άξιζε για σένα. Μόνο γιατί έκανα όνειρα κερά μου, μόνο γιατί έκανα όνειρα.

Ό,τι στα γίνω της καρδιάς, όποιος την πάρει ας ξέρει. Όποιος την πάρει ας ξέρει ότι για ένα μελάχρινο κι αυτός

αναρωτιέται ο διπλανός στα ναστεναγμάτα. Γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρει, κοίτα καημό και πόνα η καρδιά μου.

0: τα χείλη μου ανεδιάζει. Στιγμές που φεύγει η σκέψη μου κρυφά και σ' αγκαλιάζει.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Γκόλφο, να ξέρεις, έβαζε νερό την τελευταία στιγμή. Την ξέρεις την Γκόλφο, την ξέρεις την ιστορία με τον Τάσο και την Γκόλφο. Η Τάσο και, και η Γκόλφο.
1: Συγγνώμη που έβαλα νερό τελευταία στιγμή. Έπρεπε να το είχα βάλει πιο νωρίς, να κρυώσει κιόλα, να ζεσταθεί.
0: Να κρυώσει. Καθόμουν και παρακολουθούσα. Έχεις δει τι έχει στήσει εκεί στο Λευκό Οίκο, στο White House, ο Ντόναλντ Τραμπ? Φοβερό. Ομορφιά. Πολύ ομορφιά.
1: Όλα τα περίμενα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το περίμενα. Και είναι, λέει, το κλουβί αυτό το που θα γίνουν οι. Ρε, παιδιά, τι ζούμε πραγματικά. Ειλικρινά. Πάντα το Λευκό Οίκο, όλος ο κόσμος τον έχει στο μυαλό του ως κάτι. Άβατο, ρε παιδί μου. Και αυτός έχει οργανώσει αγώνες WWE, να πούμε wrestling, μέσα στο Λευκό Οίκο. Και το κατασκεύασμα, λέει αυτό, λέει, πολύ εντυπωσιακό. Του άρεσε κιόλας. Είναι 6 μέτρα πιο ψηλό από το Λευκό Οίκο.
1: Μόνο Τραμπ. Δεν έχεις πει τίποτα για τον μπλουζάκι σου. Σήμερα σου είχα αποσχεθεί ότι θα έρθω σε πράσινα.
0: Ναι,
1: βρήκα κάτι άλλο πράσινο.
0: Τι θέλεις τώρα να κάνω. Κακό του κεφαλιού σου.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ φταίω. Η Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο με πράσινο μπλουζάκι. Δεν είναι ακριβώς πράσινο.
1: Εντάξει, τώρα τα έχω φορέσει τα άλλα πράσινα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καταπράσινο.
0: Δεν είναι και το καταπράσινο καταπράσινο, να ξέρετε. Έχει κρατήσει μια.
1: Πράσινο,
0: έτσι,
1: δεν
0: είχα
1: σου λέω άλλο τώρα.
0: Από αυτή την άποψη.
1: Εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τελειώσει την γκάμα των πράσινων.
0: Καλά, η αλήθεια είναι και εγώ σήμερα δεν
1: είχα. Πέντε τελικούς. Τότε δεν πόσα πράσινα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Σήμερα γιατί το φόρησες?
1: Γιατί τις άλλες φορές το φόρησα.
0: Ενδιάμεσα είχατε και δύο νίκες.
1: Εντάξει.
0: Κάνατε το 2-2. Αυτό δεν.
1: Από τη Βαλένθια φοράω πράσινα, σκέψου.
0: Ναι, καλά σου
1: τελείωσαν
0: έχει.
1: Τελείωσαν οι μπλούζες.
0: Καλά σου έχει.
1: Δεν
0: πάει.
1: Έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν σου έχει πάει καλά, δεν το βλέπεις? Μήπως αρχίζεις έτσι για να αλλάζει το γούρι να.
1: Όχι,
0: πας
1: όχι,
0: σε κόκκινο, μεριά, κάτι τίποτα.
1: Εντάξει, πολύ δίκαια. Πολύ δίκαια ήταν η νίκη του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως.
0: Με στεναχώρησαν λίγο τα έκτροπα μετά, μόλις.
1: Και εμένα
0: με
1: στεναχώρησαν τα έκτροπα μετά, αλλά καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν καλύτερο Ολυμπιακό, τι να συζητάμε. Τώρα κυνηγούσαμε το σκορ.
0: Και για να
1: ακόμα
0: ξέρεις...
1: και στο τέλος, δηλαδή, όντως που πήγαμε να το κάνουμε ντέρμπι. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ένας τόσο κακός Παναθηναϊκός ότι έφτασε να το κάνει και ντέρμπι σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Πώς το λένε, είναι αυτό το κλισέ το οποίο λένε οι αθλητικοί συντάκτες, οι αθλητικοί ρεπόρτερ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.
1: Ναι, εσύ, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι με τόσο κακό Παναθηναϊκό θα πρέπει να ήταν ακόμα πιο εύκολο. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι έφτασε, σου λέω, στους 6-5 πόντους ο Παναθηναϊκός. Απορώ κιόλας.
0: Ναι, όλοι μας απορούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Υπάρχει περίπτωση την τελευταία στιγμή να τα κάνει όλα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα κάνει αυτό, να ανησυχείς. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη, όπως σας προείπα.
1: Ηττημένη και ο πρωταθλητής Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού.
0: Άλλη μια κούπα.
1: Ραδιοφώνου.
0: Έχουν πιαστεί οι ώμοι μου.
1: Δεν πειράζει. Η δική σου και τη Λιόλου, τα χέρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κέρδισε, πρέπει να το πούμε και αυτό, τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο.
1: Ναι, με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τόσκα και τον άλλο τον φίλο μου τον Φουντούλη τον Γιώργο, κάτω στοιχείο.
0: Εκπληκτική εμφάνιση. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Χιώτες προπονητές. Και αθλητές του πόλου.
0: Οι χιώτες ξέρουν από θάλασσα, είναι γεγονός αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια. Και είδαμε ένα επιτέλους.
1: Και πολύ το χάρηκα, δηλαδή, ο Γιώργος ο Ντόσκας. Είναι, δηλαδή, πώς σας το πω, είναι γεννημένος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι γεννημένος, έχει μεγαλώσει μέσα στον Ολυμπιακό. Είναι πραγματικός Ολυμπιακός. Δηλαδή, το χάρηκα παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις, για τον Γιώργο.
0: Κάνανε κιόλας αυτή την έμπνευση. Δηλαδή, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε κατεβάσει ρολά, έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Και την ώρα που ήρθε η στιγμή για τα πέναλτι, έκαναν αλλαγή. Την έβγαλαν και έβαλαν την Ολλανδέζα. Τώρα συμπαθάτε με τα ονόματα, εντάξει.
1: Ναι. Που τα πιάσε, λες.
0: Που τα πιάσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου έμπνευση δηλαδή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχουν κάνει μια ομάδα οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δύο Γιώργηδες ηχιώτες είναι εκτός από εξαιρετικοί, ήταν τώρα, εντάξει. Εξαιρετικοί παίκτες. Πρωταθλητές, διεθνείς, όλα τα πάντα, όλα μας έχουν κάνει περήφανους. Πάρα πολλές φορές. Είναι και φίλοι. Όρια καμπρός πότε έχουν μεγαλώσει. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχουν μεγαλώσει. Έχουν μεγαλώσει μαζί.
0: Έχετε μεγαλώσει μαζί.
1: Καλά, όχι, εγώ
0: μισό λεπτό.
1: Αυτοί έχουν μεγαλώσει μαζί. Είμαι ένα κλικ λίγο πιο μεγάλο.
0: Έλα, ρε παιδί μου, τώρα λεπτομέρειες, ίσα ίσα. Συνομήλικοι είσαστε. Αλλά αυτό που ήθελα να παρατηρήσω είναι.
1: Και παίζει και ο γιος του. Ο γιος, λέω. Τι λέω, ρε παιδιά. Ο αδερφός του Γιώργου, ο Γιάννης ο Φουντούλης στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Ότι επιτέλους είδαμε μία ομάδα, έστω και το πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού, με το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα χέρια της, να πανηγυρίζουν και να πηγαίνουν κάπου αλλού εκτός της Λιόγκης.
1: Μπράβο, πολύ, πολύ τα.
0: Δεν το σχολίασε.
1: Ναι, εντάξει, όχι, καλά έκανα. Δεν το σχολίασε γιατί δεν θα το περίμενα να πηγαίνανε. Γιατί...
0: Στη Λιόγκη.
1: Όχι. Ναι.
0: Στο τέτοιο πήγανε, στο Βέρτη.
1: Μπράβο τους.
0: Άρα οι γυναίκες έχουν Βέρτη,
1: μπράβο
0: οι άντρες έχουν Λιόγκη.
1: Μπράβο τους, μπράβο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Μπράβο
0: έχουν μοιράσει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα νέα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε και άλλα ευχάριστα όμως, μάλλον.
0: Τα ευχάριστα είναι ότι απέναντί μας έχουμε αρχόντισα στο κόκπιτ. Την κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Κατερίνα Βουτσά,
0: στη ρύθμιση
1: των ήχων και Εύη Βουγιουκλιώτη, σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Έλεγα ότι έχουμε κάποια ευχάριστα, εννοούσα τη συμφωνία.
0: Μάλλον.
1: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει μία συμφωνία, η οποία από ό,τι φαίνεται βεβαίως, αντιλαμβάνομαι, ότι δεν είναι για τον τερματισμό του πολέμου. Ναι, συμπεριλαμβάνει για το Λίβανο. Αλλά
0: προβληματίζεσαι.
1: Όχι, προβληματίζομαι για το πόσο
0: οριστική,
1: για το πόσο οριστική είναι. Γιατί προβληματίστηκε ο Τσίτσας?
0: Για το πόσο οριστική είναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς έχετε την ίδια απορία.
1: Λοιπόν, προβληματίζομαι για το πόσο οριστική είναι, γιατί ουσιαστικά ταυτόχρονα προαναγγέλθηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ μέσα στις επόμενες 60 ημέρες για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Άρα αυτό θέλω να καταλάβω τι συμφωνία είναι.
0: Δεν έχει καταλάβει κανείς από την εντύπωση.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν συμφωνήσει στα... Καταρχάς δεν θα δούμε από ό,τι μέχρι την υπογραφή καταλαβαίνω δεν θα δούμε καθόλου το κείμενο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε τουλάχιστον από το Ιράν. Αλλά νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει σε κάποια βασικά σημεία και οριστικά, και στα υπόλοιπα θα συμφωνήσουν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Πάντως η υπογραφή φαίνεται, η επίσημη τελετή υπογραφής φαίνεται ότι θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Να δούμε και ποιος θα πάει.
0: Γιατί σήμερα ξεκινάει ούτως ή άλλως, ξεκινάνε οι G7.
1: Σωστά.
0: Γίνεται ένας πανικός. Διάβαζα στο ενικός.gr. Γίνεται το έλα να δεις. Γίνεται το έλα να δεις. Και προσπαθούν οι γαλλικές και οι ελβετικές δυνάμεις καταστολής να περιορίσουν όλη αυτή την αναταραχή που έχει προκαλέσει η σύνοδος των G7, πριν ακόμα ξεκινήσει η σύνοδος των G7 στο Evian. Πίνεις νερό Evian?
1: Όχι.
0: Και εγώ προτιμώ τα ελληνικά, να σου πω την αμαρτία μου, yeah. Έτσι, και Rainbow Waters, δεν το συζητάμε. Διότι όπως και να το κάνουμε, έχουμε τα καλύτερα νερά. Και δεν. Όχι. Και δεν. Και δεν έχει φτάσει στο σημείο ένα μπουκαλάκι Evian, το πληρώνεις και 5-6 ευρώ. Εντάξει. Εάν τώρα έχει και τη στάμπα πάνω.
1: Κύριε, δεν κάνει τόσο.
0: Δεν κάνει τόσο.
1: Όχι.
0: Είδες, δεν πίνω Evian. Θα έχει και την. Πώς το λένε, θα έχει και τη σφραγίδα approved by G7. By
1: καλά,
0: G7.
1: Δεν είναι τόσο ακριβή. Έχει πολύ πιο ακριβά νερά.
0: Ναι.
1: Πια.
0: Πια.
1: Πια έχει γίνει το νερό τύπου το νέο αναψυκτικό.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό από το νεράκι.
1: Για σένα.
0: Έτσι, για μένα.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει πως αυτή τη συμφωνία θα τεθεί από την Παρασκευή θεωρητικά από την υπογραφή στην Ελβετία. Να δούμε ποιος θα πάει, ο Βάνς ή και ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πει δεν θα πάει, τώρα λέει διαβάζω ότι μπορεί για να πάει.
0: Έτσι, πρώτα απ' όλα ο Τραμπ δεν θα συμμετέχει στους G7.
1: Ναι, για την τελετή λέμε τώρα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, εφόσον θα βρίσκεται εκεί, στα περίχωρα.
1: Γενικά δεν θέλουν να είναι πάντα ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος μαζί. Για λόγους ασφαλείας.
0: Ας μην πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Τώρα τι να σου πω, έτσι είχε πει ο Τραμπ.
0: Δεν πετάνε μαζί.
1: Μη ρωτάς εμένα.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια σημαντικά γεγονότα καμιά φορά θέλουν να μην πηγαίνουν. Ο Τραμπ ουσιαστικά. Ναι, θα είναι εκεί προφανώς. Ναι. Οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και το στενό τορμός αναμένεται και αυτό να ανοίξει την Παρασκευή. Για να
0: σε 30 ημέρες λένε.
1: Σε 30 ημέρες θα
0: ανοίξει. Σε 30 ημέρες υπό ιρανικές ρυθμίσεις λένε.
1: Κανονικά.
0: Πρέπει να βγάλουν τις
1: νάρκες.
0: Τις νάρκες.
1: Σε 30 μέρες θα ανοίξει.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Αυτό δεν, γι' αυτό σου λέω είναι πάρα πολλά. Δηλαδή κάποια ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαβάζω εδώ στα διάφορα τηλεγραφήματα, έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου, Memorandum of Understanding. Μην πάει το μυαλό σας στα δικά μας τα μνημόνια. Αν και εκεί είναι πολλά τα λεφτά. 14 λέει σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ένα από τα σημεία τα οποία διαβάζω είναι ότι η επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ
1: χωρίς διόδια.
0: Χωρίς διόδια, βασικό, θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 30 ημέρες υπό ιρανικές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω σε έναν τέτοιο.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι. Κάνε και εσύ τα κουμάντα σου εκεί.
1: Όχι, τον Τραμπ διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος, είπε την Παρασκευή.
0: Ναι. Αυτό μας είπε και ο Θανάσης ο Τσίτσας.
1: Ναι,
0: την
1: okay.
0: Παρασκευή. Τώρα ίσως θέλουν περισσότερο χρόνο για να βγάλουν τις Νάρκες. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Τις Νάρκες το ανάγνωσμα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια λέει θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους προκειμένου να καταρτιστούν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν.
1: Ναι.
0: 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, καλά, κάτσε να το δούμε αυτό, ναι.
0: Κάτσε να δούμε το ένα, κάτσε να δούμε το άλλο.
1: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί όλα αυτά έχουν ξανακουστεί. Δεν ξέρω τι άλλαξε και έχουμε συμφωνία.
0: Επανεβεβαίωση λέει της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα.
1: Ναι.
0: Δέσμευση των ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Συγγνώμη, γιατί αυτά εμένα μου φαίνονται. Ακριβώς. Copy-paste μου φαίνονται αυτά.
1: Ναι. Αυτό είναι το προσχέδιο του. Αυτό που έχει δημοσιεύσει στο Reuters χθες. Ναι, τέλος πάντων. Είναι παρόμοια.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η τεράστια διαφορά. Το θέμα είναι ότι και οι δύο, ξέρεις, βλέπεις ότι εμφανίζονται ως νικητές. Αυτό πέσανε όλοι μέσα.
0: Αυτό που το λες.
1: Ναι, δηλαδή ότι αυτό, μα ούτως ή άλλως λέγαμε ότι για να βρουν και δύο πλευρές διέξοδο αυτή τη στιγμή, ό,τι και να συμφωνηθεί, ό,τι και να γίνει, ή μάλλον για να καταλήξουν σε συμφωνία, μετά θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βγουν στον κόσμο τους, να πούνε ότι είναι οι ίδιοι νικητές. Και ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε μετά στο New York Times ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική συμφωνία για τα πυρηνικά, τα κάνουν ξαναρχίζουν τα ίδια. Θα μπορούσε δηλαδή να επαναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις κατά του Ιράν. Και το Ιράν από την πλευρά του λέει: εμείς αναγκάσαμε να το κάνεις αυτό. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ό,τι καταφέραμε. Και το σύραμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ σε αυτήν την αποδεχθούν την συμφωνία. Παρουσιάζουν δηλαδή όλη αυτή την εξέλιξη αποτέλεσμα πίεσης.
0: Ναι.
1: Βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο.
0: Φοβερό.
1: Υπό Τραμπ και
0: στο Truth Social το ανέβασε.
1: Ναι, και κινούνται γενικά και ανωδικά οι χρηματιστηριακές αγορές και υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Το Brent υποχώρησε περίπου 4% στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 4,7% φτάνοντας στα 80,89 δολάρια το βαρέλι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι, να δούμε πόσο θα πέσει εδώ σε εμάς κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι, για πες.
1: Άντε να δούμε. Όχι, το λέω με πολύ. Εκεί και αν υπάρχει επιφύλαξη. Πρώτα, με πιο μεγάλη επιφύλαξη έχω γι' αυτό παρά για τη συμφωνία. Πάντως, να δούμε, γιατί όντως τι θα γίνει με τη συμφωνία, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν μετά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας αυτής την Παρασκευή από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Για παράδειγμα, ο αναπληρωτός υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεσμεύσουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα ιρανικά, που είναι δισεκατομμύρια. Βέβαια, η Αμερική απορρίπτει το συγκεκριμένο ισχυρισμό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ.
0: Εκεί υπάρχει μια μικρή δυσαρέσκεια από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Κοίτα, εγώ θα πω το εξής.
1: Υπάρχει.
0: Και χτυπάω ξύλο να μην επιβεβαιωθώ. Επειδή μέχρι την Παρασκευή, για τα δεδομένα του Τραμπ, είναι μια αιωνιότητα. Mm-hmm. Έτσι όπως λειτουργεί το μυαλό του, υπάρχει περίπτωση μέχρι την Παρασκευή να αλλάξει άποψη 17 φορές. Ή να εκνευριστεί όταν θα τον ενημερώσουν ότι ουσιαστικά οι Ιρανοί λένε ότι πρόκειται για μεγάλη ήττα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
1: Τι, γιατί δεν το βλέπει, το βλέπω εγώ και δεν το βλέπει ο Τραμπ αυτές τις δηλώσεις.
0: Ο Τραμπ μπορεί. Το βλέπει, το βλέπει, δεν το βλέπει. Σημασία έχει ότι ο Τραμπ δεν θέλει να τα ακούει.
1: Εντάξει, τα ακούει όμως, δεν γίνεται. Ακούω εγώ και αν τα ακούει ο Τραμπ, κάποιος το έχει πει. Πάντως.
0: Κάποιος του έχει πει τι, ότι Ντόναλτ χάσαμε.
1: Όχι, κάποιος εννοώ του έχει πει για αυτές τις δηλώσεις. Πάντως επειδή Ισραήλ.
0: Ότι Ντόναλτ αυτοί λένε ότι χάσαμε.
1: Ναι, ναι. Καλά, το λένε καιρό τώρα. Αυτό ήταν δεδομένο. Ήταν η πρώτη ανάλυση που κάνανε όλοι οι ειδικοί. Ότι και οι δύο θα προσπαθούν να βγουν νικητές από τον πόλεμο. Αυτό γίνεται εξάλλου και κάθε φορά. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη σοφία.
0: Ξέρεις όμως, μετά το τέλος, αν τελικά επέλθει τέλος αυτού του πολέμου με αυτόν τον τρόπο, ναι, αυτομάτως για ακόμη μία φορά θα πω εγώ, αυτή η υπεροπλία και αυτός ο μεγαλοειδεατισμός που έχουν στο Λευκό Οίκο. Πλήττεται. Και το λέω πολύ ευγενικά.
1: Ναι.
0: Πλήττεται. Ούτε με το Αφγανιστάν το κατάφεραν ιδιαίτερα καλά. Μην πάμε πιο
1: πίσω. Ναι, αλλά υποτίθεται ο σκοπός του Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ λέει τώρα δεν είχα εγώ σκοπό να αλλάξω καθεστώς. Έχω συνομιλήσει με τρεις ομάδες, τρεις ήταν καλύτεροι. Και λέει τώρα ότι δεν είχα κανένα σκοπό να αλλάξω καθεστώς. Υποτίθεται ο στόχος του ήταν πυρηνικά. Και υποτίθεται ότι το πλαίσιο αυτό της υπομονής περιλαμβάνει αυτή τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά. Είπα, εξετάζω το ενδεχόμενο να ελαφρύνουν τις κυρώσεις προς τη Χεράνη, άρα ποιο είναι το θέμα.
0: Κανένα απολύτως.
1: Εννοώ, γιατί ο Τραμπ δεν θα βγει. Γιατί δεν θα βγει ο Τραμπ νικητής. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν εννοώ κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, που όντως περιμένουμε την αντίδρασή του, επειδή οι Ισραηλινές δυνάμεις, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν και αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό νωρίτερα την Κυριακή, πριν δηλαδή από την είδηση της συμφωνίας. Και ο Τραμπ έριξε κάτι γαλλικά στον Νετανιάχου. Εντάξει, είπε και ότι είναι πολύ δύσκολο, είπε το παιδιάφορα. Και άλλα γαλλικά που δεν τα λέω στον αέρα. Τι παιδί κάνεις.
0: Κάνει πρόβα.
1: Τι πιπ κάνεις και αυτά.
0: Ναι,
1: και...
0: Κάνει πρόβα ο Τραμπ, μια και θα συναντηθεί με τον Μακρόν για να του μιλήσει γαλλικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπονζούρ, Εμμανουέλ, ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά τις τελευταίες ώρες. Έχουμε εδώ έχουμε ανοιχτά.
0: Όσον αφορά στη Μέση Ανατολή.
1: Αυτά εννοώ, γιατί Μέση Ανατολή εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ο Τέλης, αν μου επιτρέπεις, στέλνει μια φοβερή εικόνα, μια φοβερή φωτογραφία. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ που μας ακούει καθημερινά. Σε ακούει καθημερινά, να ξέρεις. Έχει τέτοιο. Αυτό το κύπελο ποιος θα το πάρει. Και έχει στείλει το κύπελο του Μουντιάλ. Όπου πάνω είναι η φάτσα του Ντόναλντ Τραμπ. Ωραίο.
1: Βεβαίως, ναι. Πάρα πολύ ωραίο, το είδα, εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τι κάνει το AI τη σημερινή εποχή.
1: Άστα, και εγώ το μεταξύ δεν έχω μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι του AI καθόλου.
0: Εσύ ειδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Όχι, με φωτογραφίες καθόλου.
0: Α, με φωτογραφίες. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι όμως δεν είναι.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ βοηθητικό, δεν το συζητώ. Ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Έχουμε μπόλικη.
1: Αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω και πάρα πολλοί δυστυχώς συνάδελφοι ασχολούνται με το AI. Βάζουν, ας πούμε, για οποιοδήποτε θέμα και οτιδήποτε τους βγάλει.
1: Δεν είναι έτσι, αυτό το AI. Έτσι. Δεν είναι αυτό το νόημα.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα ή όχι, αλλά υποτίθεται ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα. Ο Στέλιος αναφέρεται στους οδηγούς στις αστικές συγκοινωνίες. Να το κρατήσουμε αυτό το μηνυματάκι, λίγο για να το δούμε, Στέλιο. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στον πρωταθλητή.
1: Καλημέρα στον πρωταθλητή.
0: Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, οι ακροατές θέλουν να μην.
1: Ναι, καλά, είπα εγώ και εγώ καλημέρα. Είπα στον πρωταθλητή τι να πω, έτσι ξεκίνησα. Τι άλλο να πω.
0: Ναι. Ο Αλέξης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Επευκαιρία αυτών που άκουσα από το. Α, νωρίτερα λες από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Απλά να πω ότι άλλοι πάνε τουρ ευρωπαϊκά κύπελα και μοναδικά για την ώρα και άλλοι. Κύπελο ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι είναι, να σου πω κάτι.
1: Για φέτος, Αλέξη, παιδιά, μην βιάζεστε. Ναι, εντάξει, ναι. Ήταν η χρονιά σας φέτος, εντάξει.
0: Μην.
1: Χαλαρά. Λίγο τη μητούλα κατεβάστε.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Ξεκαβαλίστε.
0: Αυτό λέμε, αυτό πήγα να πω. Μην ξεχνάμε, λέω, και να μην ξεχνάμε τα δικά μας. Και εμείς είχαμε φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να παίρνουμε ένα κυπελάκι στο Τσακίρ Κέφι και να το πηγαίνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και άλλοι σήκωναν τις ευρωπαϊκές κούπες.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά είναι, έρχονται, παρέρχονται, γυρίζει ο τροχός, το Νατάλο, μην. Αυτό χαλαρά. Χαλαρά σε κάθε περίπτωση.
1: Είδες, επειδή μας το στέλνουν, όντως σκόρπισε πολύ θλίψη ο θάνατός του. Είδες την είδηση του θανάτου του καπτάνη Γιάννη Σκοπελίτη, ναι.
0: Όποιος δεν είχε ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη.
1: Είχες ταξιδέψει,
0: Είχα.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ, πολύ αγαπητός άνθρωπος εκεί στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τον αγαπούσαν πολύ στην Αμοργό και όχι μόνο στην Αμοργό.
0: Γενικότερα
1: σε όλες τις μικρές Κυκλάδες. Ήταν η μορφή των Κυκλάδων. Δεν το συζητώ. Για όσους δεν τον είχατε ακούσει, ήταν ουσιαστικά από το 1960, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Σκοπελίτης και η οικογένειά του συνδέουν ακτιοπλοϊκά τις μικρές Κυκλάδες. Ο καπτάν Γιάννης υπήρξε ιδιοκτήτης του αγαπημένου πλοίου Σκοπελίτης. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά δεμένος με τη θάλασσα και με τα νησιά, με τους ανθρώπους. Ήταν γιος του καπτάν Μίτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι, και συνέχισε μια οικογενική διαδρομή που ξεκίνησε το 1956 όταν ο πατέρας του ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί τον Πανορμίτη να συνδέσει τα μικρά νησιά των Κυκλάδων με την Άξο και τον υπόλοιπο, την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Δημήτρη μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Σκοπελίτης δεν μιλούσε έτσι. Okay. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ένα μηνυματάκι, ο Δημήτρης έχει ξυπνήσει. Δεν έχει πάρει προφανώς τα χάπια του ή οτιδήποτε. Στις 6 και 11. Αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να μην να λες, μας λέτε για μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Το άλλο δεν θα το διαβάσω, γιατί ακόμα και για αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να την κάνεις. Εννοώ σε σούπερ μάρκετ. Αυτά. Έτσι. Γιατί ούτε εγώ έχω πάρει τα χάπια μου, οπότε μην με κουρτίζεις περισσότερο. Λοιπόν. Φόρεσα τα γυαλιά μου και από τη στιγμή που φόρεσα τα γυαλιά μου, Στεφανία.
1: Είσαι πόλεμο.
0: Ασφαλώς. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
1: Πάντα.
0: Με το νέο ρεύμα, λοιπόν, Maxi Home Safe, απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

0: Η κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία. Ως πότε τρέχει η ραδιοφωνική σεζόν? Τρέχει, τρέχει και δεν φτάνει και δεν τη βλέπω να σταματάει έτσι όπως είναι οι καταστάσεις. Γιατί μετά τις 6.30 θα ξεκινήσουμε να λέμε και τα πολιτικά. Η ανάρτηση κυριακάτικη του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά δημιούργησε νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να γράψει ναι. αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος. Το λέω επειδή είμαστε σχεδόν σε. Σε προεκλογική. Οπότε είναι λογικό ό,τι και να γράψει.
0: Πάμε σε διαφημισούλες.
1: Όποιος ό,τι και να γράψει, όποιος ό,τι και να πει, είναι, ξέρεις. Είναι μια φορμή για κόντρα.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Μπαμπά, μπαμπακά.
7: Σηκώνομαι.
6: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
7: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
8: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
9: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει, να σου πω ότι ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 33 λεπτά. Εξακολουθεί βεβαίως από τις 6 ώρα το πρωί.
1: Με ενδιαφέρει αυτό ούτως ή άλλως, ξέρεις.
0: Εξακολουθεί να κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει. Παρ' όλα τα αυτά, φαίνεται ότι οι πρωτευουσιάνοι θα απολαύσουν έναν απίστευτα όμορφο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Θα
0: καλημέρα
1: τα τώρα.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και από μένα.
0: Και από σένα.
1: Λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βιτωνός, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Ονόματα που γιορτάζουν: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτισία, Ορτανσία. Όλα αυτά τα ονόματα.
0: Ναι, ο Αύγουστος δεν θα έπρεπε να γιορτάζει τον Αύγουστο.
1: Θα μπορούσε, ναι. Η αλήθεια είναι, έχει μια λογική αυτό που λες. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχει κιόλας.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: να
0: για την δικαίωση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι σήμερα, να ξέρεις, παρόλο το ότι είμαι πρωταθλητής, δεν έβαλα ούτε ύμνο του Ολυμπιακού ούτε τίποτα.
1: Αυτό σου έλειπε.
0: Έβαλα τα παιδιά του Πειραιά όμως.
1: Αυτό δεν σου έλειπε.
0: Ναι, διότι σαν σήμερα το 1994 έφυγε από τη ζωή αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο φοβερός καλλιτέχνης, ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε το συνδύασα.
1: Καλά έκανε.
0: Είδες πόσο σε αγαπάω.
1: Μπράβο, καλά.
0: Παρόλο έκανες. Που μου έδωσε το σκονάκι η κυρία Βουγιουκλιώτη για τη μέντα.
1: Καλά έκανες.
0: Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν θα τη δώσω στον αέρα.
1: Λοιπόν,
0: που λέτε ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε ρουφιάνοι. Ορίστε, μερικά πράγματα τα καταπίνουμε κιόλας και δεν τα λέμε.
1: Μην το συζητάς.
0: Εννοείται.
1: Το να τα καταπίνεις ήταν να μην το αναφέρεις καν. Τώρα έτσι όπως το
0: λέω. Δεν ανέφερα κάτι.
1: Λοιπόν,
0: μέντα θα μπορούσε να ήταν σε καφέ, θα μπορούσε να ήταν τσίχλα.
1: Τώρα παπαλάκι λέει ότι δεν φοράς, τα πω εγώ τώρα. Τα κάνε πίτσι, γιατί ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι. Τώρα έχω πρόβλημα. Τώρα εγώ να αφήνει τέτοια υπονοούμενα. Ότι δεν φοράω πράσινο, λέει φοράω μέντα. Εντάξει, καλά τώρα.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν.
1: Σιγά το πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι, εγώ σαν ήλιο, να ξέρει, θα βλέπω μόνο τα βασικά. Χρώματα,
1: θα βάλω τη γάτα μου να κλάψει τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, βλέποντας εσένα και βλέποντας και τη δική μου την μπλούζα, θεωρώ ότι φοράμε και δύο πράσινα. Α, πράσινα φοράει και η κυρία Βουτσάγια.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: είμαστε τρεις με πράσινο.
1: Κερούλης. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Μ' αρέσει νεφώσεις κατά περίοδους πιο πυκνές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε 32-33 θα φτάσει η θερμοκρασία, έθριος ο καιρός. Θεσσαλονίκη θα έχει λίγο συννεφιά. Στη Θεσσαλονίκη 19 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Όχι, δεν θα πάρω ζακέτα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί μετά το μεσημέρι ότι θα έχει νεφώσεις, λέει κάτι αυτό. Δεν είναι. Αλλά εντάξει. Είναι καλοκαιράκι. Και γενικότερα το Σάββατο που περιμέναμε λίγο περισσότερο αυτό βροχούλα.
1: Όχι.
0: Δεν είδαμε εδώ πολύ.
1: Όχι,
0: πράγμα.
1: Δεν είχε. Εμένα θα ακούς.
0: Εσένα ακούω. Μα
1: λοιπόν,
0: δεν...
1: εμένα θα ακούς.
0: Στα χρηστικά.
1: Ανησυχήσαμε λίγο και με το σεισμό.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Σωστό.
1: Στην που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη, στη Μεσσηνία. 5,1 τώρα βλέπω στο γεωδυναμικό. 5,3 νομίζω ότι ήταν. Απλώς επειδή μπήκα να δω λίγο τη μετασεισμική ακολουθία, βλέπω ότι είχε γίνει 5,1. Οπότε...
0: Εντάξει, έγινε η διόρθωση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάνω άνω των 5.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν,
0: διάβασα και στο
1: δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια, αλλά υπάρχει. Οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και είναι λογικό. Και τι είπε, συγγνώμη, διάβασε το ενικός.
0: Διάβασα στο ενικός.gr και την ανάλυση την οποία έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος. Οπότε είναι με ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Αυτό. Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός λέει ήταν μεγέθους 6,6 και έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008. Μάλιστα, ναι. Το συγκεκριμένο όριμο. Λοιπόν, Να δούμε. Πάντα περιμένουν οι σεισμολόγοι, ξέρεις, με τη μετασεισμική εξέλιξη για να δουν αν ο συγκεκριμένο σεισμό ήταν ο κύριο. Πάντω, όπω λέει ο Γιώργο Παδόπουλο, είναι ένα γνωστό ρήγμα, το δυτικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου, όπου η αφρικανική ποσοχάρια πλάκα υποβυθίζεται και δημιουργεί ρήματα που μπορούν να δώσουν πολύ δυνατού σεισμού.
0: Λοιπόν, λίγο στα χρηστικά μας, να πούμε ότι θα κλείνουν νωρίτερα οι πέντε σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί λοιπόν Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Δηλαδή μην πάτε εκεί, έχετε προγραμματίσει το οτιδήποτε, θα δείτε κατεβασμένα τα ρολά. Θα πρέπει να πάτε σε ένα σταθμό είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά. Έτσι, είτε λίγο πριν την Πανόρμου, όπου πριν την Πανόρμου είναι το Μέγαρο Μουσικής νομίζω.
1: Τι πριν, τι είναι πριν. Τι σημαίνει πριν. Τώρα εγώ με το πριν και αυτό έτσι όπως το θέτεις επιλέγει. Μισό λεπτά για να στα πω. Εθνική Άμυνα.
0: Πανόρμου και η Εθνική Άμυνα λοιπόν.
1: Εθνική Άμυνα, Κατεχάκη.
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι, θα σου πω τη σειρά, έτσι δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλω τη σειρά προς τα εκεί.
1: Προς τα πού τα θες.
0: Λοιπόν, η Πανόρμου και η Εθνική Άμυνα βρίσκονται ανάμεσα στις στάσεις του μετρό Μέγαρο Μουσικής. Άρα στο Μέγαρο Μουσικής μπορείτε να πάτε κανονικά.
1: Έχει και τους αμπελόκηπους,
0: Αμπελόκηποι, λοιπόν, ανάμεσα στους αμπελόκηποι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν θα βγάλω ποτέ άκρη μαζί σου. Γι' αυτό στο λέω, γιατί δεν μπορώ έτσι.
0: Ωραία, και μετά την.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό και δεν μπορώ να πω εκεί μέσα.
0: Μισό λεπτό. Και μετά το Υπουργείο Άμυνας, στη στάση Υπουργείου Άμυνας προς τα πάνω, ποια είναι η επόμενη.
1: Ο Χολαργός.
0: Ανάμεσα λοιπόν σε Χολαργό και αμπελόκηπους.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτό δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Ό,τι πεις.
0: Πηγαίνεις εκεί και επιβιβάζεσαι. Όχι, κάνω κάτι λάθος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μα διόρθωσέ με, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν ήξερα. Τώρα τον έχασα το συλλογισμό σου γι' αυτό.
0: Έχασε το συλλογισμό μου. 10 παρα 20 κλείνουν η Πανόρμου, το νομισματοκοπείο. Η Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και νομισματοκοπείο, σωστά.
1: Νομισματοκοπείο. Ωραία. Άρα πώς θα είναι ο Χολαργός.
0: Δεν είναι ο Χολαργός.
1: Άρα, ρε Σπύρο Παπαδάκη, άσε να
0: την πω. Ανάμεσα λοιπόν σε νομισματοκοπείο και η. Έλα, με μπέρδεψες τώρα. Ανάμεσα σε νομισματοκοπείο και Πανόρμου.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ποιοι είναι οι σταθμοί. Από τη μία πλευρά είναι οι αμπελόκηποι.
1: Σου είπα, ναι.
0: Από την άλλη, μετά το νομισματοκοπείο, ποιο είναι.
1: Μετά το νομισματοκοπείο είναι για Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή. Ορίστε. Άρα λοιπόν, αν
1: δεν κάνω λάθος.
0: Να ταξιδέψετε με το μετρό.
1: Γιατί δεν χρησιμοποιούμε μετρό, αλλά τα θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος και δεν έχει φτιαχτεί κανένα.
0: Εν πάση περιπτώσει, για να είστε σίγουροι, ψάξτε το και μόνοι σας.
1: Αυτή είναι σίγουρη, γιατί είναι στην περιοχή μου, οπότε τους ξέρω.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί, εκεί λίγο πριν.
1: Παπαδάκης, μετρό εγγύηση, έτσι.
0: Ναι, 100%. Εγώ πηγαίνω, ξέρεις, όταν είναι αυτό, πάω απευθεία στο χάρτη.
1: Στους μουσαμάδες, πας εσύ.
0: Ναι, ποιους μουσαμάδες, μουσαμάδες είχε στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τους θυμάσαι. Ωραίοι δεν ήτανε.
1: Ναι, λοιπόν, πες.
0: Και πάταγες στο κουμπί. Ήταν οι πρώτοι digital μουσαμάδες. Λίγο πριν τη μία μετά με τα μεσάνυχτα είχαμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μενάνδρου στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας. Είχαμε ασφαλώς την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπου απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Στεφανία, σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πες μου, γιατί
0: διάβασα. Ναι, και εγώ σκιάχτηκα με το που. Αυτή η υπόθεση με τον φαρμακοποιό των Βορείων Προαστίων, όπου ανακάλυψαν ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Δεν μπορώ να καταλάβω την απόφαση
1: του
0: εισαγγελέα και του ανακριτή να τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Είναι
0: πρώτα το φαρμακοποιό.
1: Είναι και άλλοι 8.
0: Είναι και άλλοι και 9. 8 ή 9.
1: Ο φαρμακοποιός και άλλοι 8.
0: Και άλλοι 8, εν πάση περιπτώσει. Στο δε φαρμακοποιό του έβαλαν και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο περιοριστικός όρος είναι η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Είναι τα 50.000 ευρώ. Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω. Μου κλώτσεσε λίγο άσχημα.
1: Δεν μου έκανε εντύπωση, όχι, αλλά.
0: Τότε τον άφησαν ελεύθερο.
1: Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή τι πρέπει να γίνει.
1: Εκείνος υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκόμισε και ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύασε τα φάρμακα. Ο αρχηγός εννοώ του κυκλώματος, ναι. Είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου. Εξαιρετικό.
0: Εάν ήταν όλα νόμιμα, γιατί τον συνέλαβε.
1: Εξαιρετικό.
0: Τι να πω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το
0: εργαστήριο. Μας μπερδεύεται λίγο εκεί έξω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια εργαστήρια ντόπινγκ. Έτσι, ναι. Τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν τέτοια κυκλώματα.
0: Επαναλαμβάνω, αν ήταν νόμιμο, για ποιο λόγο σε πρώτη φάση έγινε έλεγχος και τον συνέλαβαν.
1: Δεν είπα εγώ, σου λέω ότι τι υποστήριξε ο φαρμακοποιός Παύλα αρχηγός.
0: Λοιπόν, γενικότερα είναι από τις αποφάσεις που λίγο μας μπερδεύουν. Εμένα τουλάχιστον με μπερδεύουν, αλλά τι ξέρω εγώ από αυτά τα... Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει η Σπύρο Στεφανία. Κάτω από 8% είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες. Λέει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Δεν ξέρω από πού σου πηγάζει αυτό το οποίο γράφεις, Χρήστο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα και στον Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα Κώστα μου και σε σένα. Ο Αβραάμ στέκεται στο 7-1 της Γερμανίας.
1: Ναι, αλλά ο Αβραάμ λέει το 7-1 της Γερμανίας. Που να πούμε ότι είναι 7-1, αλλά για αρκετή ώρα
0: ήταν 1-1.
1: Ήταν 1-1. Όχι ότι περίμενε κανείς ότι θα μείνει 1-1, αλλά για αρκετή ώρα ήταν 1-1.
0: Με ποιον έπαιζε η Γερμανία, για θυμίσου.
1: Τι εννοείς με ποιον έπαιζε.
0: Έπαιζε με την Κουρακάο. Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Αυτό, Κουρασάο.
1: Τι εννοείς.
0: Θυμάσαι με μπλου Κουρακάο που λέγαμε που βάζαμε στα ποτά. Εντάξει, δεν είναι και καμιά ιδιαίτερη ποδοσφαιρομάνα.
1: Δεν είπα ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ποδοσφαιρομάνα ή Κουρασάο, αλλά. Αλλά για κάποιο χρόνο, για κάποια λεπτά, δεν θυμάμαι τώρα. Για... Νομίζω στο πρώτο, σχεδόν στο πρώτο ημίλιο, λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν 1-1. Το κατάφερε.
0: Ναι. Τι, κρίμα που δεν έληξε ο αγώνας εκείνη την ώρα.
1: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, είχα το ίντερνετ κράτη και έλεγε, όχι, ρε γαμό, τα γκολ τη Γερμανία. Του κάνω κάποιο καημό. Γιατί την Κουρασάο. Σχαίρομαι, μου λέει, για άλλους.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Γι' αυτό. Και λέω, και πιστεύεις ότι στο Κουρασάο βρήκες, να πιστεύεις ότι θα τους κερδίσουν.
0: Γενικότερα είναι κνευριστική, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί. Διότι όταν.
1: Έλα, Παναγία μου, ναι, αλλά μην έχεις τιμή στηρίξει τις ελπίδες πάνω στο Κουρασάο.
0: Αυτό
1: εννοώ. Για να χάσει η Γερμανία.
0: Αν είχε στηρίξει τις ελπίδες και αν το είχε παίξει κιόλα.
1: Όχι, βέβαια, δεν παίζει.
0: Κακό του κεφαλιού του. Λοιπόν, η.
1: Βόρεια τη Βενεζουέλα είναι το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Οκ.
1: Okay. Αν δεν σε περίπτωση που δεν ξέρει.
0: Πάλι καλά
1: είναι.
0: Που ήρθες να μας σώσεις. Για θα μάθουμε και άλλα πράγματα για το Κουρασάο, Κατερίνα. Ένα, η κυρία Βουτσάκη,
1: δεν ξέρει πώ λέγεται, να μην σου πω που είναι.
0: Δεν, αφού το λένε με διάφορους τρόπους.
1: Όχι, στην Καραϊβική. Μια έτσι το λένε. Κουρασάο.
0: Κουρασάο το λένε.
1: Λοιπόν,
0: Κουρασάο.
1: Στην ισχυωτική χώρα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
0: Το ότι ξέρει πώ το λένε εκεί στι λατινικέ χώρε με ξεπερνάει. Λοιπόν, καλή ενημερωτική και δυναμική εβδομάδα μα εύχεται ο Λεωνάρδο. Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μπόλικα.
1: Ο Αβραάμ λοιπόν είπε ότι το 7-1 του θυμίζει το πολιτικό σκηνικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Για να σου δώσω πάσα, επιτέλους.
0: Ναι, μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα για να δώσω πάσα στην κυρία Βουτσά.
1: Και μόλις επιστρέφει να πάμε πάσα για να πει για το 7-1. Λέει που του θυμίζει το σκηνικό του Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Ναι, όπως διαμορφώνεται, λέει, του θυμίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν θα δώσει πάσα ποτέ.
1: Πάμε, πάμε. Yeah.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να καταγγείλω ότι έπεσε ο καφές πάνω στην μπλούζα που μάτιασες τελικά.
1: Λεφτά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Λεφτά.
0: Μου στείλες την. Μου τη μάτιασες.
1: Σου μάτιασα τη μέντα.
0: Μάτια στη μέντα. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά, γιατί δεν θα σε αφήσω στο τέλος να τα πεις.
1: Γεγονός είναι αυτό, δεν είμαι προετοιμασμένος.
0: Δεν πειράζει, τώρα σε αφήνω. Ορίστε, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρα 20, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπά. Από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Για να δούμε τελικά τι μελιγενέσαι σε αυτόν τον άμυρο ΣΥΡΙΖΑ, όπου δημοσκοπικά έχει φτάσει στο 0,6%.
0: Να δούμε τι μελιγενέστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι γίνεται και με το τελεσίγραφο που είχε δώσει στον κύριο Φάμελο ουσιαστικά για να φέρει συμφωνία. Τελεσίγραφο το λέω εγώ. Για να φέρει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Με τον κύριο Τσίπρα, δεν είχε.
1: Πώς είναι τόσο σίγουρο ότι έχει υπάρξει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα?
0: Την είπα εγώ. Είπε, του λέει μετά από όλα αυτά φέρει τη συμφωνία. Δεν είπα ότι έχει υπάρξει συμφωνία.
1: Γιατί
0: ο κύριος Παπάς έχει ανοίξει θέμα και ηγεσία ουσιαστικά.
1: Αυτό
0: κατά κάποιο τρόπο αμέσως.
1: Αυτό εγώ το ακούω και το θεωρώ πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο ορθόδοξο. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Okay, είσαι πρόεδρος του.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι μετά από τις συνεδρίες, αφού πέρασε η εισήγησή του, του έχει πετάξει το Γάντι. Ξεκάθαρα. Και τι λέει, χοντρικά αυτό λέει, ότι αν δεν θα έχουμε θέμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Φάμελος δεν φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτό λέει. Το έχει πει με διαφορετικούς τρόπους.
1: Γιατί μέσα στην, μισό λεπτάκι, μέσα στην συμφωνία.
0: Θα τον ρωτήσεις.
1: Μέσα στις αποφάσεις της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής αναφέρεται κάτι τέτοιο?
0: Όχι, εγώ σου λέω τι λέει.
1: Είναι ξεκάθαρη. Άμα διαβάσει κάποιος προσεκτικά το τι ψήφισε.
0: Ρώτα τον.
1: Ασφαλώς και θα τον ρωτήσω.
0: Αυτό είναι, ρώτα τον.
1: Αλλά μέσα στην. Αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά αυτό το οποίο αναγράφεται στην απόφαση που υπερψηφίστηκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Όποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Αυτό έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, έχω καταλάβει κάτι διαφορετικό. Θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Παπάς. Πάντως, η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, η κυριακάτικη ανάρτηση ήταν αρκετή. Να δημιουργήσει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν εξέφρασε τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να σταθεί απέναντι σε κάθε εστία διαφθοράς και παραβατικότητας με αφορμή την εξάρθρωση του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Ναι. Κλείνω εισαγωγικά. Okay. Ωραίο, είναι ωραίο τσιτάτο, γιατί κάνεις έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Α, αυτό. Τώρα, ναι. Αν υπάρχει ουσία.
0: Πρέπει να ενθουσιαστώ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μην βγείτε στους δρόμους. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ένα ακόμα σκάνδαλο διαφθοράς η απάντηση από το Πασόκ. Mm-hmm. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα. Αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εγώ το ακούω. Δηλαδή, μας λένε. Οι παρετήσεις των γενικών γραμματέων δεν ήταν πολλά χρόνια εκεί. Και μάλιστα λένε για τον κύριο, για τον γενικό γραμματέα, έλα πες το όνομα, για τον κύριο Διδασκάλου, ότι ήταν, λέει, πολλά χρόνια.
0: Πολλά
1: ήταν το 2019. Χρόνια. Τώρα εγώ να πω το εξής. Και το θυμήθηκαν τι, παραμονές των εκλογών. Και για ποιο λόγο δεν το θυμήθηκαν πριν από 6 μήνες που έγιναν οι.
0: Οι αλλαγές.
1: Που έγιναν οι αλλαγές, που έγινε αυτό.
0: Όχι, είχαμε
1: που έγινε ο ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι. Όχι, λέει ο. Δεν. Ας δούμε λοιπόν η δικαιοσύνη με ποιο τρόπο θα αποφανθεί.
0: Και να δούμε, επειδή διευρύνονται και οι έρευνες. Θέλω να πω ότι εξετάζεται στο κύκλωμα και η συμμετοχή πολλών ακόμα ατόμων. Εντάξει, και άλλες περιπτώσεις.
1: Στον πάνω όροφο του Μεγάρου Μαξίμου το λένε σχεδόν σχεδόν ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρξουν και άλλες παρετήσεις.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Εδώ κάτι έχει γίνει τώρα.
0: Συγκεκριμένο
1: ότι θα
0: θέμα...
1: υπάρξουν και άλλες παρετήσεις γενικών γραμματέων.
0: Ναι.
1: Τώρα, το πώς θα το παρουσιάσουν και όλα τα σχετικά, όταν ρωτάμε, πιέζουμε λίγο περισσότερο για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, ξέρεις ποια είναι η απάντησή τους? Παιδιά, αφήστε τη δικαιοσύνη. Εμείς θέλουμε τα πάντα να έρθουν στο φως. Ναι. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Το ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντάει πολιτικά μια κυβέρνηση για στελέχη.
1: Αμαγιά σου. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
0: Δεν έχει καμία σχέση το να μεταλλώσει.
1: Και γι' αυτό το λόγο πιέζουμε κιόλας για να πάρουμε απαντήσεις. Αλλά το κρατάνε σε μια. Πώς να το πω, προσπαθούν να το κρατήσουν χαμηλά και κάτω από τα ραντάρ. Δεν γίνεται όμως τέτοια υπόθεση να κρατηθεί
0: επειδή,
1: κάτω από τα ραντάρ.
0: Επειδή υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο Ενικός και στο Real GR για το θέμα και με διαλόγους και με περιπτώσεις. Θέλω να πω απλώς και προφανώς πρέπει να δοθούν απαντήσεις για στελέχη τα οποία φέρονται να εμπλέκονται, έτσι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι ναι, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι όμως θλιβερό ότι πάλι συζητάμε για πολλοδομίες. Θα το πω για άλλη μια φορά. Είναι θλιβερό που σε αυτή τη χώρα συζητάμε πάλι για πολλοδομίες. Για άλλο ένα κύκλωμα, για άλλη μια φορά, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, σε διάφορες περιοχές, για δεκάδες χρόνια. Δηλαδή πια είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και προσπαθώ να. Και ξέρεις τι φαίνεται κάμια φορά, ότι όντως η ψηφιοποίηση. Γιατί γίνεται και μία συζήτηση τις τελευταίες μέρες για αυτό το θέμα της ψηφιοποίησης. Αλλά καμιά φορά βλέπεις ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει τη λαμογιά, να το πω έτσι, την κάνει μια χαρά και με ψηφιοποίηση.
1: Εννοείται. Τώρα λένε από την πλευρά των κυβερνώντων ότι να με το που φτιάχτηκε το κλιματολόγιο και όλα τα σχετικά, όλα αυτά φαίνονται.
0: Καλά.
1: Η ερώτηση είναι για ποιο λόγο μας πήρε, όχι πολύ, 10, 15, 20, 30 χρόνια πόσο μας πήρε.
0: Προφανώς, ναι, το κλιματολόγιο είναι άπειρα χρόνια.
1: Σε αυτό φαντάζομαι δεν ευθυνόμαστε, ούτε εγώ, ούτε η Στεφανία, ούτε η Κατερίνα.
0: Ευθύνονται, υπάρχει διαχρονικά.
1: Άρα όλη αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα και όλο αυτό το. Γιατί είπε και ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι διαχρονικά, είναι παθογένειες, λέει, του παρελθόντος. Ναι. Δεν ευθυνόμαστε εμείς όμως για τις παθογένειες του παρελθόντος που να πάρει ευχή. Το γεγονός ότι του κόσμου οι κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτόν τον τόπο έχουν αφήσει κάποιους να πλουτίζουν στις πολεοδομίες και ποιος ξέρει πού αλλού. Δεν είναι δικό μας θέμα, έπρεπε να το έχετε λύσει. Έπρεπε να το είχατε λύσει. Είναι απαράδεκτο να φτάνουμε εν έτη 2026 για να ανακαλύπτουμε τι, το αυτονόητο. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολύ βάθος και πάρα πολλά πλοκάμια. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Και ρωτάει το εξής. Ναι, να το δούμε με το ξενοδοχείο εκεί στο Σαρακίνικο στη Μήλο. Τι γίνεται? Νομίζω ότι είχαν σταματήσει τέτοιες, τώρα δεν είναι. Καλά μας κάνεις λίγο και μας τσιγκλάς, Φίλιππε, για να το δούμε. Καλά μας κάνεις.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Φύγαμε, πάρτε το πάνω σας, κυρία Βουτσά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν θα φέρει ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και ότι τα στενά του ορμού θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 13 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, λόγω έργων.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Η Γερμανία συνέδριψε το Κουρασάο με 7-1 στον πρώτο της αγώνα για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η ακτή Ελεφαντος του νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία, Τινησία 5-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά, Ηθρίος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ήμουν έτοιμος να ευχηθώ, μήπως λες και δεν ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή αυτές οι ευχές είναι, ξέρεις, που μία τις δίνεις και μία λες. Εγώ το ευχήθηκα, το επιθυμούσα, αλλά δεν, καμία σχέση. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός, λοιπόν, Στεφανία μου, διότι βλέπω εδώ στο χάρτη η κίνηση, το μποτιλιάρισμα για να είμαι ακριβής, ξεκινά πριν από την Εθνάρχου Μακαρίου, εκεί στον Κολονό, και φτάνει μέχρι δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει μετά την Αχαρνών.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετική η κίνηση. Θα ταλαιπωρηθείτε και στην κάθοδο όσοι είσαστε στην κάθοδο. Ω, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, από τον κόμβο της Αττικής Οδού ξεκινά ένα φοβερό και τρομερό μποτιλιάρισμα, βαθύ κόκκινο είναι, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Καλά θα πάτε. Μετά είναι ανοιχτός ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι λίγο πριν τη Βικέλα, ανάμεσα σε Βικέλα και Λασκαράτου, εκεί στα Ανοπατήσια, ξεκινάει ένα άλλο μποτιλιάρισμα, οπότε μην αυτό, να έχετε λίγο το νου σας, γιατί θα δείτε πολλά κόκκινα φωτάκια μπροστά σας. Και γενικότερα διαδοχικά έχει μποτιλιαρίσματα στην κάθοδο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το κολυμβητήριο. Δεν ξέρω τι έχει εκεί, κάτι φαγάδικα έχει.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, έχει και ένα τέτοιο με γουρνοπούλα.
1: Μη μου λες.
0: Εξαιρετική γουρνοπούλα.
1: Γενικά, ναι, πολύ.
0: Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Μπορείτε να σταματήσετε για γουρνοπούλα, δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά. Ή, εν πάση περιπτώσει, να περιμένετε μέχρι να ανοίξει. Γιατί τόσο θα είναι ο χρόνος μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Πάμε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος τα πράγματα είναι παραδόξως λίγο καλύτερα στην Αρδιτού σε σχέση με τις άλλες μέρες. Εννοώ στην Αρδιτού έχει ένα μποτιλιαρισματάκι προς το τέλος της Αρδιτού, λίγο πριν αρχίσει η κατηφορίτσα για το Καλλιμάρμαρο. Και εντάξει, διαδοχικά είναι ουσιαστικά με τεμποδίων μέχρι να φτάσετε στο φανάρι του Χίλτον, αλλά είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες ημέρες. Καλύτερα φαίνονται τα πράγματα και στην Κατεχάκη. Είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα, παρόλα τα αυτά διαδοχικά θα σας συντροφεύσει μέχρι και τον Καρέα. Ομορφιές.
1: Πάρα πολύ ωραία δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα θες να σου πω και για Πειραιά. Γιατί γίνεται ένα πανικός. Είχαμε και μηνυματάκια από ταξιτζίδες που ήταν εκεί στο τέρμιναλ για την κρουαζιέρα. Για τα κουραζιερόπλια. Προφανώς κουραζιερόπλια έρχονται, κουραζιερόπλια φεύγουν και έχει μια κινητικότητα εκεί. Ένα μποτιλιάρισμα στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού του Πειραιά. Όχι, έχουν σταματήσει οι πανηγυρισμοί. Προετοιμαζόμαστε ήδη για του χρόνου, θα πω εγώ. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Τα αληθινού ραδιοφώνου. Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email. Μα στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Πού θα πάμε τώρα?
0: Τώρα θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: Ναι.
0: Διότι επιβάλλεται να την κάνουμε τη βολτίτσα αυτή. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ασφαλώς τους δρόμους που έχουν μποτιλιάρισμα. Παρόλα τα αυτά, πριν κάνουμε τη βολτίτσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν ναι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Ήγη και νιόραν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πολιτίτσα μας στα περίπτερα και να ξεκινήσουμε όπως άλλως θα κάνουμε καθημερινά από την Κόντρα Νιούς. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast, βλέπει η εφημερίδα. Ανήκανε η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα ενψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια, ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Αυτή η υπόθεση, θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες με τους Τούρκους. Εξαφορμής και όλα πώς έρχονται, πώς παίρνουν άσυλο και όλα τα σχετικά.
1: Το λες με αφορμή την δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια.
0: Ναι, στα Εξάρχεια.
1: Ναι, να δούμε με τι ακριβώς συνδέεται, αν δίνεται στο πλαίσιο
0: αυτής της ιστορίας.
1: Ιστορίας με
0: των μαφιόζων Τούρκων που έρχονται σε
1: ομάδων, είναι κάτι άλλο, με διακίνηση ναρκωτικών. Να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τα ερευνούν όλα οι αρχές αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα μιλάμε. Ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στη Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Είδες πως την πάτησα. Πήγες από το αστυνομικό καπάκι στον Τσίπρα και μπερδεύτηκα.
0: Α. Ναι.
1: Ανακοίνωση της Ελλάς. Εκδήλωση της Ελλάς.
0: Εκδήλωση της Ελλάς. Και αναρωτήθηκες τι έχω χάσει. Τι θα κάνει η ελληνική αστυνομία.
1: Λοιπόν, απογευματινή ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη από σήμερα το ανακαινίζω για 25.000 με 30.000 κλειστά σπίτια. 500 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Επίσης, το σχέδιο Μητσοτάκη εξάντλησης των αντιπάλων του. Προεκλογική περίοδος long play, γράφει η απογευματινή. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Συνελήφθη 72χρονος. Αυτό το beach bar, παιδιά, είχε σφραγιστεί πριν από λίγες μέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό επίσης.
0: Ναι,
1: Ελλαδάρα.
0: Ελληνική πραγματικότητα στο μεγαλείο της.
1: Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Χαμός, έτσι, εκεί. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται στη Σαλόνικα με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Το βλέπω να ξέρεις πάρα πολύ θετικά το ότι από τη νέα σεζόν θα έχουν. Θα έχουν δυναμώσει οι δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Και ο Άρης και ο Πάου. Σωστά, σωστά. Θρυλικό πάρτι, γλέντι μέχρι πορείας για τα παιδιά του κότς Μπαρτζόκα. Στα μπουζούκια. Έρχεται που είδα ότι ο Φουρνιά πήγε σε κλαμπ και δεν πήγε στα μπουζούκια. Έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά που θα πάω και δεν πήγε τελικά. Πήγε σε κλαμπ. Ισχύει, το είδα κάπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Είπαμε ρε παιδί μου, ψάχνουμε τόσα πράγματα. Μιλάμε όλη την ημέρα στο τηλέφωνο, αυτό μου διέφυγε.
1: Ναι,
0: να πάρω τον κότς Μπαρτζόκα να πω where is.
1: Ουε Φουρνιέ.
0: Λοιπόν. Ολοκλήρωσες. Να περάσουμε λοιπόν στη δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πόσο η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα των Γκρίζων Λύκων στον Εύρο. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Δεν με πληρώνει ο φορολογούμενος, με πληρώνει η δημευθύσα από το κράτος εκκλησιαστική περιουσία, αναφέρει σε άρθρο του στην Ελευθερία ο κύριος Ιερώνυμος. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε για να το δούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναλυτική πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα το Νοέμβριο. Ακόμη έχουν δηλωθεί 290.000 από τα 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη η υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ανελκυστήρων και η προθεσμία είναι έως τις 30 Ιούνιου, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ζεμπέκικο και ρεκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Άρη στο τέλος εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Αλσχάιμερ.
0: Πήραν το ρεκόρ Γκίνες από τους αδελφούς μας Κύπριους που ήταν το αμέσως προηγούμενο ρεκόρ.
1: Λοιπόν, περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Και τι προβλέπει συμφωνία ΗΠΑ Ιράν.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Επιτελικό τσίρκο. το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μία με τον μεσονύχτη δρομολογία, τρία διοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου και να βολευτεί εκ νέου εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου. Προσχηματική όλη διαδικασία προωθεί το Μαξίμου. Πόλεμος στο Ιράν. Συμφωνία άμεσα βλέπει ο Τραμπ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντάει η Τεχεράνη. Ναι, εντάξει, γιατί είναι λίγο πιο νωρίς, έκλεισαν προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία, δικαστές και κόμματα, άλλο χτύπημα της εφημερίδας. Έγραψε ιστορία με ηθική σεζόν για την ομάδα μπάσκετ των αδερφών Αγγελόπουλων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα ο ένφια από τους δήμους, μικρότερη επιβάρηση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης το παραπέντε? Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή? Ακόμη, ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο? Οι εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μάλιστα. Έστησα ρινγκ στο Λευκό Οίκο, σο για τα 80 γελέθλια του Τραμπ. Mm-hmm. Ιράν, είπα, προϋποθέσεις και αγκάθια μία συμφωνία. Στην Παρασκευή οι υπογραφές, γιατί εκνευρίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο γάμος της χρονιάς. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εβίνα Τσακύριο, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η Λαμπερή Δικηγόρος υποδέχθηκαν τους 800 καλεσμένους τους σε ένα σκηνικό βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία, παρακαλώ. Όλο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο έχει να κάνει με το συγκεκριμένο γάμο που συμμετείχε η Δέσποινα Βανδύ, πολιτικοί, οι καναλάρχες, η έκπληξη και με το Μίστερ Δελφινάριο, υπάρχει και φωτογραφία με τον Μάρκο Σεφερλή. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, Ελεύθερη Ώρα, ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Ασκηναζή Εβραίος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Χόλιβουντ, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Η μέρα αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των ούφο από τον Τραμπ, ο λαγός του νεοταξισμού παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή. Αυτά.
0: Ξεματιάζω την Κατερίνα με αυτά που.
1: Political.
0: Ναι.
1: Με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ναι. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίες για να οργώσουν τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Political.
0: Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα από το Belfast και γράφει Truck driver, right hand drive. Να μας πεις πως είναι η κατάσταση στο Belfast, Γιώργο, και να προσέχετε. Εκεί δείχνουν ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και περίεργα. Ο Γιώργος μας στέλνει φωτογραφία από το χωράφι του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Γιώργος, ο Χριστός, ο Παράσχος. Ό,τι να είναι βλέπω. Δεν είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ο Παράσχος, καλημέρα Παράσχος, σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα μας. Στα φυλάκια και στα φίδες. Που είναι για τους μερακλείδες.
1: Τέλεια.
0: Και μας στέλνει την ανάλογη φωτογραφία.
1: Εξαιρετικά. Καλημέρα στον Παράσχο.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Διονύση Ρίζο.
0: Ναι. Που δεν θα μιλήσουμε για στα φυλάκια.
1: Όχι, δεν θα μιλήσουμε.
2: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά, κοινωνική ασφάλιση, ταξιδιωτικά. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν και σας.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό φοβάσαι. Λοιπόν, έχουμε και διάφορα.
0: Ανησυχώ, προβληματίζομαι.
1: Έχουμε και διάφορα που έρχονται. Διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις συντάξεις, κυρία Ρίζο.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε με τη συντάξη κυρίας. Έχει διατυπωθεί αυτή τη στιγμή σε όλους τους τόνους από το Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη συντάξη που εκκρεμούν. Περιμένουμε να δούμε τις τελικές. Εδώ χρειάζεται σίγουρα σχετική τροπολογία. Δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει αυτή. Εγώ πάντως με φοβίζει η ψήφιση, η διάταξη, η οποία λέει ότι ο τρόπος με το επιστροφή στα χρεωστήρια καταβληθών των παροχών των ΕΦΚΑ άλλαξε. Και από 25% θα σου κρατάνε το 10%, δηλαδή θα σου κρατάνε ένα μικρό ποσό. Ίσως αυτό υπάρχει μια προαναγγελία ότι εν τέλει θα επιστραφούν κάποια χρήματα στον κορβανά του ΕΦΚΑ, από αυτά που έχουν χορηγηθεί ως αχρηστήριος καταβληθέντων. Γιατί οποιαδήποτε είδους μη περικοπή των συντάξεων θα επιφέρει ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτούς που ήδη έχει περικοπεί η σύνταξη.
1: Συγγνώμη, αν αλλάξει νομοθετικά σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας, λέω, θα επιστραφούν αναδρομικά?
2: Αν αλλάξει, όχι. Αλλά τι θα κάνεις αυτούς που τους έχουν κάνει περικοπή?
0: Πηγαίνετε με τη βάση της λογικής.
2: Εγώ πηγαίνω με τη βάση της λογικής, ναι.
0: Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε και οι άλλοι με τη βάση της λογικής.
2: Είναι 10%. Αν δεν περικοπούν, που είναι ευχής έργων, αλλά τι θα κάνουμε με τους υπόλοιπους που τους έχουν περικοπήσει, εντάξει. Θα πρέπει να τους επιστραφούν χρήματα σε αυτούς.
1: Μάλιστα. Ναι, οκ. Εντάξει. Αυτό τώρα αναμένεται άμεσα, πρέπει να γίνει. Υπάρχει, θέλω να πω.
2: Αναμένουμε να δούμε. Ίσως υπάρξει κάποια τροπολογία που θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο που είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση.
0: Η οποία διαβούλευση όμως λήγει σήμερα.
2: Ναι.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε.
2: Μπορεί να κατατεθεί και όταν θα είναι στη Βουλή.
0: Ακριβώς, και όταν θα είναι και στην Ολομέλεια. Έχουμε και την προπαρασκευαστική ούτως ή άλλως.
2: Η διαβούλευση πρέπει να τελειώσει πολύ γρήγορα για να προλάβει να ψηφιστεί και να χορηγηθεί το επίδομα τέκνων που έχει γίνει προαναγγελία για τέλος του μήνα.
0: Α, μάλιστα. Είναι.
1: Η έκτακτη ενίσχυση, λέμε, των 150 ενίσχυση. Ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει εκ των πραγμάτων να περάσει το πολυνομοσχέδιο, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί έχουμε ενδιάμεσα και την προπαρασκευαστική επιτροπή. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ δίκιο. Για να δούμε λοιπόν.
1: Έχουμε και άλλο νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν έχει σε σχέση με την ίση αμοιβή για.
2: Είναι το πολυνομοσχέδιο που έχει μέσα και διατάξει του συνταξιούχου, αλλά για όλου. Έχει μέσα τα επιδόματα, έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και το Υπουργείο Εργασίας, αυτό που είναι με την οδηγία για την εξαφάνιση του κενού της διαφοράς ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες στη μισθοδοσία και τις αγγελίες εργασιακές και κάποιες επιμέρους συνταξιδιωτικές ρυθμίσεις.
1: Συγγνώμη, αυτό θα πρέπει να είναι και επίσης θα πρέπει να αναφέρονται στις αγγελίες και ο μισθός από εδώ και πέρα.
2: Προφανώς.
1: Να γνωστοποιείται εκ των προτέρων, δηλαδή ο μισθός.
2: Προφανώς. Είναι το πλαίσιο πλέον ρυθμίζεται πάρα πολύ επακριβώς, τι πρέπει να περιλαμβάνει, τι δεν πρέπει να περιλαμβάνει κλπ. Εμένα αυτό που με.
0: Κρίμα, δεν θα ξανακούσουμε τη φράση δηλαδή. Αδερφέ, έλα από εδώ και θα τα βρούμε.
2: Θα σας πω, αυτό προσπαθώ να πω τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο με έτσι φοβίζει είναι ότι η αγορά εργασίας, ξέρετε, συνήθως προχωράει πολύ πιο γρήγορα από τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί το κράτος. Δηλαδή τώρα το κράτος έρχεται να νομοθετήσει για ένα θέμα που αφορά αγγελίες έβρεσης εργασίας. Και λέει ότι, ξέρετε, στις αγγελίες έβρεσης εργασίας πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο μισθός. Έλα μου που οι εργοδότες πλέον ανεβάζουν αυτά τα περίφημα στο Instagram και στο Facebook, η ομάδα μας μεγαλώνει και ρωτάει αυτός που ενδιαφέρεται πλέον τι είναι αυτό που προτείνεται αφού μεγαλώνει η ομάδα σας. Επομένως εκεί έχουμε έναν τρόπο προσέγγισης εργαζόμενων, ο οποίος τρόπος προσέγγισης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει ή δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το έχετε παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε παρακολουθήσει.
2: Λαμβάνουμε, κάνουμε στείλε DM, αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό που το επισημαίνετε όμως και για να το επισημαίνετε.
2: Λίγο την ευθύνη και την πρωτοβουλία στον εργαζόμενο. Δηλαδή, στείλε εσύ ότι ενδιαφέρεσαι.
0: Για να το επισημαίνετε, κύριε Ρίζο, σημαίνει ότι ως νομικός έχετε προφανώς και διάφορες καταγγελίες, να υποθέσω.
2: Δεν είναι θέμα καταγγελιών, είναι θέμα ότι διαβάζω τη διάταξη και η διάταξη προφανώς έχει ξεπεραστεί από αυτού του είδους την πρακτική πρόβληψη.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να το κάνουν αυτό. Όλες, έτσι. Δεν έχει σχέση με αριθμό.
2: Επίσης πρέπει να διατηρούν ένα αρχείο με το στο οποίο και καλυμμένα χωρίς αναφορά προσώπων πρέπει να υπάρχει η μισθοδοσία. Έτσι ώστε κάποιος που θα θεωρεί ότι αμείβεται λιγότερο από κάποιον που είναι δίπλα του να μπορεί να ζητήσει αυτά τα στοιχεία συσσαγωγικά και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να δει αν όντως αμείβεται ή δεν αμείβεται αντίστοιχα.
0: Αν μου επιτρέπετε, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Στεφανία, εκτός όχι ατζέντας, απλά επειδή θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για κάποιες καταγγελίες που διάβασα, ότι δεν φτάνει στην Εργάνη μέσω κάποιων επιχειρήσεων το ωράριο των εργαζομένων.
1: Ωραία, να το πούμε
0: να
1: μετά το διάλειμμα.
0: Να το πούμε αμέσως μετά, σας παρακαλώ, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Λατό FM. Στους 103,3. Συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο
15: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως την Παρασκευή. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνια, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι, καθυστερεί στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή και θα πάμε σε πολύ λίγο στον Διονύση Ρίζο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Mm. Έχει μια ερώτηση ακόμα ο Σπύρος Παπαδάκης. Να πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, πολύ δυσάρεστη είδηση, μια επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Και οι πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες εντόπισαν 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάβεσης πυρκαγιάς στον Οικίσκο. Θα δούμε, υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ηλικιωμένα αδέρφια. Θα το δούμε τώρα. Πάντως, ναι, επισήμως από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για 4 σωρούς αγνώστων στοιχείων που ανασύρθηκαν.
1: Λοιπόν, τα δυσάρεστα. Άμα ξεκινάει έτσι η εβδομάδα. Για να συνεχίσουμε με τον κύριο Ρίζο. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, κύριε Ρίζο.
0: Ποια ήταν η ερώτησή σου για την Εργάνη, πες.
1: Λοιπόν, έχουν στείλει μηνύματα διάφοροι έτσι ακροατές και ακροάτριες ότι συμβαίνει το εξής. Χτυπάνε την κάρτα τους κανονικότατα και μπορεί παραδείγματος χάρη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ο συγκεκριμένος εργαζόμενος παραδείγματος χάρη εντόπισε το εξής. Δούλευε κανονικά, ωστόσο όταν ήρθε το αναλυτικό εκείνη την ημερομηνία έδειχνε ότι δεν δούλευε. Με στοιχεία, δηλαδή στην Εργάνη δεν έφτασε το στοιχείο ότι δούλευε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ στην Εργάνη έφτασε η πληροφορία ότι δεν δούλευε εκείνη την ημέρα. Μπορεί να γίνει πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο, κύριε Ρίζο?
2: Που λέτε είναι συνήθως ένα τεχνικό ζήτημα, δηλαδή περνάει η καταχώρηση στην εφαρμογή και δεν ολοκληρώνεται στο σύστημα. Αυτό φαίνεται αν το ελέγξεις μετά από κάνα μισάωρο, οπότε πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα.
1: Δηλαδή θεωρείται ότι είναι τεχνικό λάθος, ότι δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση.
2: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Καλά κάνουμε και το ξεκαθαρίζουμε.
2: Το real time έχει κάποιο είδους προβλήματα σε σχέση με τη φόρτωση κατά τη στιγμή της δήλωσης. Αυτό συνήθως πρέπει να ελέγχεται, αν έχει περαστεί. Δηλαδή σου βγάζει τικαρισμένο ότι έχει δηλωθεί και μετά από λίγο δεν φαίνεται ότι έχει περαστεί στο σύστημα.
1: Ωραία, χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση από ακροάτρια. Τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια δεν, αν το έχετε διαβάσει όλο και μπορεί να το προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Όσες επιχειρώσεις λέει πληρώνουμε ποσοστά, τι θα γράφουν εισαγγελίες, λέει η Βέρα.
2: Το ποσοστό με το οποίο θα πληρώνουν.
0: Α, θα γράφουν αντί για το μισθό, δηλαδή το ποσοστό.
2: Ενδεικτικό.
0: Ενδεικτικό.
2: Το ποσοστό και θα λένε ότι ενδεικτικά το ποσό είναι αυτό.
1: Κοινώς
0: θα πρέπει να λειτουργήσει
2: αυτό. Η οποία θα. Θα βγει μετά και σχετική εγκύκλωση, η οποία θα επιλύσει όλα τα ζητήματα αυτά.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεσμεύεται ο εργοδότης για αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στην αγγελία.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, θα συζητήσουμε για την περίφημη ΕΑΣ. Την σφορά αλληλεγγύης ταξιούχων, το αγαπημένο θέμα του κυρίου Ρίζου, το έχει κάνει και δικό μου αγαπημένο θέμα. Πάλι επανέρχονται στο τραπέζι.
2: Σε μήνυ προεκλογική διάθεση, ας πούμε, εξαγγελίας αρκετών θεμάτων, τα οποία θα συζητηθούν στη δεύτερη Σεπτέμβριο.
0: Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μας πείτε την άλλη φορά τι είναι, πόσες φορές το έχουμε ακούσει και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.

0: Στεφανία μου, μήπως έχει έρθει η ώρα να πούμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Κάνουμε μια μικρή παράκαμψη να συνομιλήσουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου.
0: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα.
1: Για την τραγωδία στην Κόνιτσα. Θεοδός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Από οικίσκο που διέμεναν σεισμόπληκτοι στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά ανασύρθηκαν 4 άτομα απανθρακωμένα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας. Ωστόσο, αυτή την πληροφορία τη μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, καθώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των άτυχων ανθρώπων. Όπως το αναφέραμε, είναι απανθρακωμένοι 6 και 25 περίπου. Ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον οικίσκο που διαμένουν σεισμόπληκτοι στην περιοχή της Κόνιτσας, Ιωαννίνων. Οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν έζησαν πολύ γρήγορα τη φωτιά. Δυστυχώς, όταν μπήκα στο εσωτερικό του οικίσκου, αντίκρισαν τα 4 άτομα απανθρακωμένα. Στο σημείο πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται και κλιμάκιο της τοπικής αστυνομίας αλλά και κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών και πραγματοποιούν έρευνες μαζί με τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Σεισμόπληκτη λοιπόν. Να σε καλά, ρε Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
18: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την παρεΐτσα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, ναι, για τις λακκούβες. Ναι, okay. Να σε καλά Νίκο μου. Είπα κάτι για τις λακκούβες νωρίς το πρωί σε ολόκληρη την Αθήνα που να. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Δεδομένο.
0: Έτσι, δεδομένο.
1: Χρόνια πρέπει να κάνουν.
0: Και εννοούσα ότι πρέπει να αλλάξουμε το χαμηλό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο το κανονικό, για να πάρουμε SUV ή κανένα φορτηγό, εν πάση περιπτώσει, για να μην δημιουργούνται προβλήματα στα αυτοκίνητά μας.
1: Καλά, όλα τα αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα με τις λακκούβες.
0: Θέλω να σου πω ότι όσο πιο μεγάλο το αυτοκίνητο, τόσο λιγότεροι οι κραδασμοί.
1: Ναι, πέρα από τους κραδασμούς, ξέρετε μια λακκούβα και πέσει ολόκληρος μέσα. Ολόκληρος, με βλέπεις μηχανάκια και πέφτει, τα χωράει ολόκληρα κάποια λακκούβες.
0: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός.
1: Μα με μια στο μαρούσι, φοβερή λακκούβα.
0: Στην Ελλάδα του 2026 αυτά.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Εξ αφορμής μηνυμάτων που έστελαν ακροατές από τη Γερμανία.
1: Ναι, εκεί δεν θα έχει λακκούβες.
0: Όχι, δεν έχει λακκούβες. Πάντως, έχει πάρα πολλές λακκούβες στο δρόμο προς την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Πώς τα συνέδεσες έτσι, ρε παιδάκι. Τι γάτωσες εσύ.
0: Ναι, με πέταλα. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Παπάς, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
2: Ήταν επιτυχημένη η γέφυρα, πρέπει να το παραδεχτώ κι εγώ. Καλημέρα, κυρία Καστρίμη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
0: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσεις ή να. Κύριε Παπά, πώς θα λειτουργήσει. Ναι, γιατί πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τι εννοώ. Μας έχετε λίγο μπερδέψει. Η Κεντρική Επιτροπή πήρε κάποιες αποφάσεις. Την αμέσως επόμενη ημέρα, εσείς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, αυτές τις αποφάσεις ουσιαστικά, σε αυτές τις αποφάσεις βάλατε έναν αστερίσκο, θα το πω πολύ ευγενικά. Τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε πραγματικά από τον κύριο Φάμελο, να παραιτηθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, κύριε Γασίμη, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να διασαφινιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή αυτή τη απόφαση. Και αυτό, ξέρετε, αλλάζει και μέσα στα 24 ώρα. Διότι είχαμε και προχτές και χτες παρεμβάσεις, προχτές, ας πούμε, από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον εσωτερικό του κύκλο. Άρα αυτό πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος ως δημόσια τοποθέτηση να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και να τοποθετηθεί επ' αυτού. Είναι μία απόφαση η οποία χρήζει διευκρινήσεων. Είστε στο ρεπορτάζ, ξέρετε και καταλαβαίνετε και εμείς τα ακούμε. Το γενικότερο κλίμα είναι αυτό. Ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως γύρονται και ερωτηματικά για το πότε θα έρθει εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας. Σας βεβαιώ δε ότι και εντός του κόμματος, επειδή ως εκ της θέσεώς μου αντιλαμβάνεστε ότι μιλάω με στελέχη, με τον κόσμο ευρύτερα κτλ., δεν είναι καθόλου στατικά τα πράγματα. Γιατί ακόμα και άνθρωποι που υπερψηφίσαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, μείζον ζήτημα που ξεκινά από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος πρέπει να με τρόπο καθαρό να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και σε σχέση δηλαδή με τον ίδιο το ρόλο του Προέδρου. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που η Επιτροπή λέει στηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα και σε σχέση με το ποιες είναι οι αρμοδιότητες του από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Καλά, καταλαβαίνω.
2: Εγείρεται αυτομάτως ζήτημα σε σχέση με το. Ποια καθήκοντα και υποχρεώσεις έχει ο καθένας μας. Προφανώς ξεκινώντας από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος έχει καθήκοντα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος, συζήτησης και διαβούλευσης στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας συμμαχίας, κατάρτισης ψηφοδελτίων. Ποιες αρμοδιότητες έχει, ποιες αρμοδιότητες ασκεί. Αυτά είναι μείζωνα ζητήματα για ένα συντεταγμένο κόμμα. Εκτός εάν σφιχταγκαλιάζεται ή υπονοείται η λογική ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αυτό δεν είναι λειτουργία.
1: Εννοείται ότι θα κινηθεί μεμονωμένο ο καθένας.
2: Εννοώ, κυρία Κασίμη, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Και ξέρετε, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Υπάρχουν δύο καθαρές πολιτικές επιλογές. Η συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, την οποία προκρίνουν πάρα πολλά στελέχη και ακόμα και στελέχη, σας λέω, που ψήφισαν την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Συντεταγμένη λέτε κάθοδο αυτόνομη, τι εννοείτε?
2: Συντεταγμένη πορεία σημαίνει ότι ο συντεταγμένο κόμμα συζητά, διαβουλεύεται, συμφωνεί σε προεκλογικό πρόγραμμα, σε διάταξη μάχης, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται για την, για την επερχόμενη εκλογή. Η εναλλακτική επιλογή, η οποία είναι καθαρή πάνω στο τραπέζι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι η κατά μόνας ιδιωτική πορεία και διαπραγμάτευση του προσωπικού μέλλοντος του καθενός. Αυτές είναι οι δύο καθαρές επιλογές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και ξέρετε, η αλήθεια είναι πολλές φορές αμήλικτη, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Εάν κάποιος έχει επιλέξει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που θα επιλέξει συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα του το απαγορεύσετε?
2: Όχι, δεν απαγορεύεται σε κανέναν. Απλά χρειάζονται καθαρές κουβέντες, κύριε Παπαδάκη. Να σας πω κάτι. Το είπα και σε μια τηλεόραση πριν λίγες μέρες. Ο προσωπικός μου φίλος, συνοδοπόρος για πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης ο Ματζουράνης, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική επιλογή. Αυτό που δεν είναι νοητό, δεν είναι σωστό, δεν είναι και, θα σας έλεγα, επιτρεπτό, είναι κάποιος να έχει προαναγγείλει ότι θα μετακινηθεί και να μένει στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να υπαγορεύσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό, όπως,
0: σε
2: είναι,
0: ποιον αναφέρεστε?
2: Δεν θα ονοματίσω κανέναν, δεν θα ήταν παραγωγικό να το κάνω.
0: Εντάξει,
2: είναι μικρό το χωριό μας, η ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ είναι μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και λέω σωστό τώρα ότι εγώ θα ήθελα να μην φύγει κανείς. Θα ήθελα να μείνουν όλοι, να μεγαλώσει το κόμμα μας, να ενισχυθεί. Αυτό που δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι νοητό, είναι να κάνω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή και την Τρίτη να λέω γεια σας και χαίρετε.
1: Κύριε Παπά, ο ιστορικός...
2: Δηλαδή είναι σαν να έχετε κλείσει εσείς ένα ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό συμβόλαιο, προσέξτε, ναι, και πριν φύγετε από το Real FM να ενθαρρύνετε και τους ακροατές να ακούνε τον άλλο σταθμό στον οποίο θα πάτε.
0: Ναι.
2: Πόσο λογικό ακούγεται?
0: Καθόλου και ανεπίτρεπτο.
1: Γενικά κάποια πολλά, αρκετά πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούγονται λογικά. Κύριε Παπά, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάτε?
2: Απολύτως όχι. Απολύτως όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός να θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κόμμα έχει τον πολιτικό θεωρητικό εξοπλισμό να αντιπαρέλθει τις δυσκολίες και να ξαναπαίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ενότητα δυνάμεων όπως έπαιξε και στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Δεν έχω δει σε κάποιο άλλο κόμμα, σχηματισμό ή προσπάθεια έναν ιδεολογικό, πολιτικό ή προγραμματικό εξοπλισμό που να με πείθει για το αντίθετο. Πιστέψτε με ότι αν είχα πιστεί για κάτι τέτοιο θα είχα κάνει άλλες επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με όλο το ιστορικό φορτίο, είναι το έδαφος, η μήτρα πάνω στην οποία μπορούν να χτιστούν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση, και αυτό το πιστεύω βαθιά.
0: Δεν υιοθετείτε δηλαδή την άποψη ότι όπως τότε έτσι και τώρα συγκολητική ουσία μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας και μόνο?
2: Θα σας πω το εξής. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο λάθος, με ευθύνη και της ηγεσίας βεβαίως. Δεν χτίσαμε ένα ισχυρό κόμμα όταν κυβερνήσαμε και είχαμε και άλλη μια ευκαιρία τελευταία για πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού, αλλά αυτά ξέρετε στη ζωή γυρίζουν, να το χτίσουμε όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Δεν το κάναμε αυτό και πληρώνουμε νομίζω τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η αριστερά χρειάζεται την συλλογική συντεταγμένη της πορεία. Έτσι έμαθε να λειτουργεί από τότε που γεννήθηκε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα έτσι πολύ σοβαρό ιστορικό δίδαγμα.
0: Είναι από μόνο του προβληματικό και ανησυχητικό και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι το 2023 ο ελληνικός λαός σας επέλεξε να είσαστε η αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα πλέον δημοσκοπικά αυτό το κόμμα βρίσκεται στο 0,6%.
2: Αλλά το 0,6% δεν το πιστεύω, αλλά η δημοσκοπική εικόνα είναι περί το 2%. Αυτό όμως από μόνο του είναι μια μεγάλη καμπάνα. Ναι. Δηλαδή και ο Σωκράτης Φάμελος όταν ανέλαβε ήμασταν στο 10 και έχουμε φτάσει στο 2. Και έχω επαναλάβει και επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν έγινε κάποια απόπειρα να ερμηνευθεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα. Γιατί όλος ο εξοπλισμός, ο προγραμματικός, ο πολιτικός, ο ιδεολογικός, ο θεωρητικός δεν αξιοποιείται? Γιατί αδικείται κατά τη γνώμη μου από την δημοσκοπική εικόνα η δυνατότητα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει? Γιατί δεν καταφέραμε να έχουμε συμφωνία έστω και με ένα σύμμαχο?
0: Εάν ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Η συμφωνία που λέτε πάντως έχει ξεκινήσει, αυτό που λέτε στο και με ένα σύμμαχο, αυτό έχει ξεκινήσει και στο πλαίσιο της Προοδευτικής Συμμαχίας πολύ νωρίτερα. Προφάμελο εννοώ.
2: Ναι, βεβαίως, αλλά δεν τελεσφόρησε.
1: Δεν τελεσφόρησε, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Εννοώ και επί Τσίπρα εννοώ.
2: Ακούστε με λίγο. Μας ακούει ο κόσμος εδώ και 1,5 χρόνο να λέμε συνεργασία. Ναι, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τίποτα σε αυτό το μέτωπο. Δεν έγινε ένας απολογισμός γιατί δεν καταφέραμε. Δεν δόθηκαν οι πολιτικές εξηγήσεις και οι ερμηνείες, όχι με τον έννοια της ανάληψης προσωπικών Αθηνών, που έτσι κι αλλιώς κι αυτές οφείλουμε να τις αναλαμβάνουμε. Αλλά ως η απόπειρα πολιτικής ερμηνείας. Γιατί δεν κατάφερε η ηγεσία να χτίσει συμμαχίες.
0: Αν ο Σωκράτης Φάμελος επιλέξει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα συνταχθείτε μαζί του, κύριε Παπά?
2: Είμαι με την επιλογή των μελών και του συνεδρίου μας, μέλος της πολιτικής γραμματείας, πιστεύω βαθιά στη συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή έχει προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει και ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής. Νομίζω ότι και πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, εάν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμμαχίες και να δούμε ποια μπορεί να είναι η διάταξη μάχης και η ευρύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούμε να πετύχουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Εδώ είμαστε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο το πρωί, κυρία Κασίμη.
1: Βεβαίως, εδώ θα είμαστε στις 6. Εγώ δηλαδή.
0: Εγώ στις 5.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απάντας.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 18 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: FM.
1: Και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την Παρασκευή στην Ελβετία έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υπογραφής. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, δήλωσε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια επί από πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95%. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία με τουλάχιστον 9 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Χάρκοβο. Στις φλόγες στηρίχθηκε ιστορικός καθεδρικός ναός της πρωτεύουσας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο με 7-1 στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με 1-0 το Εκουαδόρ. Ακόμη, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Σουηδία-Τινησία 5-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά, εθρίως μαρές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Και ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Χαρείτε το. Ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ, ο ένας και μοναδικός, ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία.
1: Δεν είσαι στα στενά του ορμού.
0: Για το τέλος του πολέμου.
1: Δεν έχεις πλοία, δεν έχεις πετρέλαια.
0: Ναι, έχω να πληρώσω όμως ένα κάρο. Πλάκα μου κάνει.
1: Σε αυτό.
0: Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Έχεις ένα δίκιο. 5% το πετρέλαιο, 183 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Να πανηγυρίζουμε και μπράβο στον Ιωσήφ που πανηγυρίζει. Βεβαίως, επειδή δεν είναι καλός χαρακτήρας και τον καταγγέλω, πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Γιατί, για μας εδώ.
0: Πάλι, τι ρίκουμπάρε.
1: Εδώ
0: τελειώνει ο πόλεμος. Ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Γίνεται κοσμογονία, ναι. Η άλλη θέλει να ξεκινήσει με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το μαράκι μου, σε παρακαλώ.
0: Για το 16ο πρωτάθλημα. Είναι το 16ο πρωτάθλημα που παίρνουν. Έχουμε πάρει 41. Έχουν πάρει 16.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Και θέλουν να ξεκινήσουμε με τον ύμνο.
1: Και συγχαρητήρια. Το πήραμε, παιδί μου. Ρε Μαρία, βάλ τον όμως.
0: Παιδί μου, εδώ πέρα έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τερματισμό του πολέμου.
1: Έχουμε εξελίξεις. Να πούμε. Ο Ολυμπιακός πήρε και το.
0: Μετά θα πάμε στην ενότητα μπάσκετ μετά. Λύσαξε, το βάλαμε όταν πήρατε το ευρωπαϊκό.
1: Το πήραμε,
0: αγόρι μου. Να ήταν και ωραίος ύμνος, να το βάζαμε, να το χαιρούμε.
1: Τέλος του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, δηλαδή,
1: εγώ όταν κερδίζω ο Παναθηναϊκός, σε αφήνω ελεύθερο και βεβαίως.
0: Πότε.
1: Και καλά κάνεις. Αφού δεν πήρατε τίποτα, τι να βάζεις.
0: Σε βάζεις λοιπόν στον πόνο μας.
1: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ, αλήθεια, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει, έτσι και είναι. Είμαστε σε χαρούμενο και θετικό mood αυτή η εκπομπή, γιατί ο πόλεμος τελείωσε. Λέμε τώρα.
0: Ρε γλέντια.
1: Τρελά γλέντια.
0: Τρελά γλέντια, παιδιά, πραγματικά, για τον Ντόναλντ, το μεγάλο αυτό ηγέτη, το μεγάλο πολιτικό, την προεδράρα που ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο πόλεμος.
2: Kissing my ass.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε, πρωί.
1: Να σου πω πάντως, Ιωσήφ μου, εγώ θέλω να δω τη συμφωνία. Ενώ έχουν κάποια πράγματα έχουν διαρρεύσει και για τα στενά του ορμούς και για τα πυρηνικά. Γιατί τι λένε οι Ιρανοί, ότι είναι προς το συμφέρον τους η συμφωνία. Τι λένε οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τους κάναμε και υπέγραψαν και υπέκυψαν. Λίγο μπερδεμένο, τέλος πάντων, μακάρι να έχει τελειώσει, να υπογραφούν την Παρασκευή.
0: Μακάρι.
1: Να πέσουν υπογραφές στην Ελβετία την Παρασκευή. Έχουμε και G7, στη Γαλλία. Είδατε τι γίνεται τα επεισόδια στη Γαλλία. Λοιπόν, εγώ το εύχομαι, το πετρέλαιο κατρακυλά πραγματικά, μεγάλη βουτιά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, να δούμε να πέφτει και στην Αγγλία που θα πέσει οι τιμές και από εκεί και πέρα να σταματήσει και αυτή η αύξηση του πληθωρισμού που έχει πονοκεφαλιάσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακάρι.
0: Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή την Παρασκευή στη Γενέβη. Και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα. Αφήστε να ρεύσει το πετρέλαιο.
2: Drill, baby, drill.
1: Μωρέ, να ρεύσει το πετρέλαιο. Μακάρι, αλλά τόσο καιρό δεν έρε, και εμείς την πληρώναμε. Δηλαδή τώρα να ρεύσει, αλλά πώς, δηλαδή, να ρε.
0: Αλλά πώς θα ρεύσει.
1: Α, έτσι, μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει πάλι, θα επέλθει κανονικότητα στην αγορά ενέργειας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ναι, η συμφωνία. Αλλά οι οικονομολόγοι και αναλυτές τι λένε, ότι θα περάσουν κάποιοι μήνες για να επανέλθει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισκευαστούν οι ενεργικές υποδομές που έχουν, ξέρεις, υποστεί ζημίες λόγω της πολεμικής σύραξης.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει ναρκοθετηθεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος εκεί των στενών του ορμούς. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να φύγουν αυτές οι νάρκες. Πόσο χρόνο θα πάρει. Επίσης, εκεί λέει βρίσκονται εγκλωβισμένα κάποια πλοία. Χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες. Δεν μπορούν ξαφνικά να ανοίξουν τα στενά και να βγουν όλα μαζί ή να μπουν όλα μαζί. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάρει χρόνο για να επανέλθει η κανονικότητα.
1: Πάντως, τι λέει το Ιράν, ότι έχουμε 60 μέρες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ πια πιέζεται πολύ και στο εσωτερικό του. Θέλει συμφωνία. Τα έβαλε και με τον Νετανιάχου, του είπε τι κάνεις, βρε η τρελέ, που πας και χτυπάς το Λίβανο τώρα που είμαστε λίγες ώρες πριν τη συμφωνία.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να τορπιλήσει τώρα αυτή τη συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Το Ισραήλ τη θεωρεί μια κακή συμφωνία. Ναι, ναι. δεν τη θέλει όπως καταλαβαίνετε και εστιάζει σε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, γιατί λέει ναι, okay, μπορεί να υπογράψουν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά, αλλά τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και το δεύτερο είναι η επιρροή η οποία ασκεί γενικότερα στην περιοχή το Ιράν διά των αντιπροσώπων του.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, Χεσμπολάχ, Χαμάς, Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άλλη, να πω και κάτι. Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Πακιστάν βεβαίως, γιατί ήταν ο βασικός μεσολαβητής, ο φίλος μας.
0: Ο Στρατάρχης.
1: Ο Στρατάρχης ήταν καλά.
0: Ο Ασίμ.
1: Ο Ασίμ. Λοιπόν, ευχαρίστησε και την Τουρκία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Λέω εγώ τώρα, γιατί άκουσα κάποιες και διάβασα κάποιες αναλύσεις που λέει ότι στο παρασκήνιο η Τουρκία έπαιξε ένα ρόλο και συχνά πυκνά ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στους Ιρανούς και έκανε το ρόλο του, έπαιζε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Έριξε και μια καλή έτσι, ευχαριστούμε πολύ και την Τουρκία, τον Ερντογάν έτσι, γιατί είναι και φιλαράκια. Θα δούμε γιατί ξαναλέω, να δούμε αν τελειώνει εδώ αυτός ο πόλεμος και τι συνέπειες θα έχει και μετά. Θα είναι έτσι η συμφωνία. Θα γίνει μια άλλη συμφωνία. Θα την πάρει πίσω το Ιράν τη συμφωνία. Περιμένετε να δούμε.
0: Κάτσε, ναι, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για
1: συμφωνώ
0: τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ειδικά με αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι τόσο απρόβλεπτος από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και λέει: ευτυχώς που τελείωσε ο πόλεμος για να ξαναγυρίσουμε το φταίξιμο της ακρίβειας στους Χούθη. Τους είχαμε ξεχάσει. Καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία είναι επιφυλακτική επίσης. Και λέει: Αμαλία μου, πάμε ένα στοίχημα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να τραβάει την ανηφόρα και μετά το τέλος του πολέμου. Όποιος χάσει, κερνάει καφεδάκι.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και
0: δικαιολογημένος.
1: Και δικαιολογημένος, γιατί δεν είναι τώρα η ακρίβεια. Είναι κάποια χρόνια. Σου λέει: εντάξει, τελειώνει ο πόλεμος, θα πέσει το πετρέλαιο, μπορεί να πέσει την Αντλία. Γιώργο μου, δεν μπορεί να πέσει σήμερα να δει να πέφτει η τιμή στην Αντλία. Δεν γίνεται, πρέπει να περάσουν κάποιες μέρες να προμηθευτούν καύσιμα τα πρατήρια και μετά. Αλλά πέρα από αυτό σου λέει, θα πέσουν πραγματικά. Έχει δίκιο ο κόσμος. Τόσα χρόνια ακούμε. Καλά, το ζούμε τον υψηλό πληθωρισμό και βλέπουμε ότι όχι τίποτα δεν πέφτει, όλα ανεβαίνουν. Άρα σου λέει, μακάρι να είναι αυτό, όλοι μας το λέμε και το ευχόμαστε, η απαρχή να πέσει ο πληθωρισμός πραγματικά.
0: Αλλά όπως ακούσατε από την Αμαλία και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, αυτό θα πάρει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα και στην αυσιπλοεία, δηλαδή αρχικά εκεί στα στενά του Ορμούς και στο Περσικό κόλπο, και στην μετακίνηση των εμπορευμάτων, όπως καταλαβαίνετε, και στις τιμές των καυσίμων και στις τιμές των προϊόντων και στις τιμές των τροφίμων. Και βέβαια και στα επιτόκια τα οποία ανέβηκαν για να μην ξεχνιόμαστε προχθές και έρχεται και μία δεύτερη άνοδος στο Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζω
0: έτσι
1: να έχει πέσει ο πληθωρισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, μετά και αν επιτευχθεί τελικώς και το ευχόμαστε όλη η συμφωνία, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει άλλο 0,25% τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, γιατί αυτό θα είναι ένα διπλό χτύπημα για όσους έχουμε δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι επιχειρηματικά, ακριβένει το χρήμα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας, τουλάχιστον για το ξεκίνημα της εβδομάδας, με την ανακοίνωση αυτή για τη συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί ενδεχομένως στην Παρασκευή.
1: Μηνύματα.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που είναι περιχαρής στο άλλο μικρόφωνο λόγω της επίτευξης συμφωνίας, εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: και
1: κατά
0: θέλω,
1: τα άλλα...
0: μου έρχεται να πω και ένα ποίημα έτσι για
1: πες
0: να το γιορτάσουμε
1: ποίημα
0: σήμερα το πρωί.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Όχι,
1: μπάμιες
0: δεν θέλουμε, μπάμιες.
1: Με μαγιονέζα και σκόρδο τι είναι αυτό.
0: Φτάνει
1: με την μπάμια.
0: Καλέ μου κύριε, τις ακούσαμε τις μπάμιες την Παρασκευή. Αν έχετε τίποτα καινούργια να τα ακούσουμε.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μανιταρόπιτα.
0: Ναι,
1: το φαγητό δεν το χειρίζει αυτό. Ποίημα για τα φαγητά. Δηλαδή αυτό μάλλον του αρέσει το φαγητό.
0: Και
1: μπνέεται και γράφει ποίηματα. Δεν εξηγείται. Αλλιώς είναι κάτι σαν και εμένα.
0: Είχαμε πρώτα τις μπάμιες, τώρα έχουμε τη μανιτάρα. Σα αρέσει η μανιταρόπιτα?
1: Το μανιτάρι μου αρέσει γενικώς και η μανιταρόπιτα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ωραίο και ψητό μου αρέσει. Εμένα σκέτο. Σαλάτα, σαν σαλάτα, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Ψητά,
1: μπαλσάμικο πάνω, λαδάκι. Ωραίο πράγμα.
0: Ωραία, αρχίσαμε. Και δεν με βλέπω καλά σήμερα.
1: Έχεις κάτι? Έχεις κάτι?
0: Πάντα είχα.
1: Ναι, όχι, λέω. Έχεις κάτι, θα έχεις κάποια ενόχληση?
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, θα απολαύσουμε και αυτό το τελευταίο πόνημα του δημιουργού, το ποίημα Μανιταρόπιτα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία αναρωτιέται, κάνει κάτι γκριμάτσες απέναντί μας.
1: Δεν ήταν, το κορίτσι.
0: Τι σούλαχη και σένα.
1: Τι σούλαχη. Λέω Τάσο από το γυμναστήριο. Καλημέρα σας. Ο Σύφο Βολάνιο θα μπορέσει να έλθει σήμερα.
0: Ναι,
1: οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει πάθει λουμπάγκο από τις κούπες που σηκώνει. Τασούλη μου. Να σε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Τάσο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο 3LFM.gr.
1: Και ο Χρήστος λέει: καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Έχετε πει ότι είστε υπεράνω. Άρα να βάλετε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τα βάζετε το δικό του ύμνο. Ας το δούμε και από την άλλη πλευρά. Σας ακούω τώρα καθώς γράφω που λέτε: όποιος χάσει κερνάει καφεδάκι. Άρα κεράστε μας τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καλημέρα, Χριστάκο μου.
0: Έρε λίσα κακιά. Η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα είναι, εντάξει. Δεν έκανα, την έκανα έτσι κάνω εγώ. Τον Ταβαρίνο τον είπα Μαρία.
0: Παναγία μου. Χριστός
1: έλα,
0: και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα

0: Εντάξει, φτάνει, το ακούσαμε.
1: Τι το ακούσαμε, βάλε λίγο.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Μα πήραν και πρωτάθλημα Ευρώπης οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο.
0: Πρώτη φορά είναι τέταρτη φορά. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια.
1: Έλα, εντάξει τώρα. Εγώ θα το έλεγα. Μπράβο στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Ναι,
1: πάμε μία.
0: Ολυμπιακάρα του, εντάξει, οκ. Καλημέρα και στον Κοντζίλα. Δεν είναι οι μπάμιες, λέει, και η μανιταρόπιτα που δεν μπορεί να χωνέψει ο Καλαμαράκης. Άλλο δεν μπορεί να χωνέψει. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Μα βρε παιδί μου, κοιτάξτε τώρα. Έχει τον καημό του εδώ και καιρό. Έρχεται και αυτός με τις μπάμιες που δεν τις τρώει και έχουν και μέσα μαγιονέζα και σκόρδο. Τι έχουν, του λέει. Δεν ξέρω η μανιταρόπιτα τι έχει, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έμπνευση ο συγκεκριμένος ποιητής. Και ανακατεύει το στομάχι του και μετά λέει: με το πιάνει το κυλιακά του. Δεν είναι λογικό. Έχει τον πόνο του, έχει και τον ποιητή με τις μπάμιες και μανιταρόπιτα.
0: Έχω και την Κάτσου, η οποία είναι γαβρογαλιάντρα, όπως τη λέει εδώ ο Νίκος Σάντσης. Γαβρογαλιάντρα.
1: Εγώ θα πω ότι είμαι χαρούμενη.
0: Παιδί μου, εντάξει, το ακούσαμε,
1: πέρα από το ότι πειραζόμαστε και δεν τσακωνόμαστε, ειλικρινά, να σου πω. Θέλω να πω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, μπράβο του, χαιρόμαστε εμείς οι Ολυμπιακοί, αλλά κάποια πράγματα που έγιναν, εμένα δεν μου άρεσαν. Τέλος, και το λέω και εδώ να τα ακούσει ο κόσμος. Δεν μου άρεσε. Και
0: εμένα πολλά δεν μου άρεσαν, σε όλους τους τελικούς.
1: Πώς το λένε τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι και τον
0: Ετάου. Ο Τάιρικ Τζον.
1: Μπράβο στον Ναν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι ανεπίθετο.
0: Και ο άλλος δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Δεν σου λέω εγώ αυτό.
0: Και είναι και ο άλλος προκλητικός. Αλλά ο Τάιρικ Τζον έχει δώσει κάποια σημάδια από την εποχή που αγωνιζόταν και στην Παρτιζάν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά και τώρα κάτι δεν πάει καλά.
1: Να μην είναι στα γήπεδα τότε.
0: Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά όχι ότι και ο άλλος είναι το καλύτερο παιδί. Έτσι είναι και ο άλλος προκλητικός. Τώρα με συγχωρείς κιόλας για τύπους οι οποίοι παίρνουν 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια το χρόνο και παρουσιάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν θα κάτσω. Να
1: σκοτιστώ. Θα συμφωνώ. Εγώ ξέρεις. Σου είπα κάτι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο σε πήρα, μιλήσαμε για αυτό το θέμα καθόλου. Ούτε καν τον πείραξα, που συνήθως τον πειράζω στα ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Δεν ασχολούμαι με αυτή την τοξικότητα. Πραγματικά έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Αλλά ο συγκεκριμένος πρέπει να το δουν η ομάδα στην οποία ανήκει, είναι Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να το πορευθεί ίσω στα γήπεδα. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πα στην άλλη, αρχίζει και το μονοχτυπά. Α είναι προκλητικός, λέει ο
0: Ιωσήφ. Ο άλλος τον προκάλεσε.
1: Τον προκάλεσε.
0: Στα αποδυτήρια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τον προκάλεσε.
1: Ναι, λέει,
0: πέρα
1: ωραίο
0: από τον αγώνα μέσα, τον προκάλεσε και στα αποδυτήρια.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά και
1: εγώ μαζί
0: σου. Κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, φαίνεται πολύ καιρό τώρα.
1: Έτσι, είστε τέτοιοι παίκτες τώρα, τέτοιου βεληνικού. Δεν γίνονται να γίνονται αυτά πράγματα. Και δύο, και από του δύο, και από του τρει και από του τέσσερι.
0: Απαράδεκτο. Συγχαρητήρια τέλο πάντων στον Ολυμπιακό.
1: Τέλο πάντων.
0: Οκ, ήταν καλύτερο φέτο. Συνολικά αυτό το δείχνει το γεγονό ότι πήρε και την Ευρωλίγκα. Ήταν καλύτερο και στου τελικού του πρωταθλήματο. Έστω και λίγο με μικρή διαφορά πήρε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια, πάμε παρακάτω. Τώρα η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι, χθες είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς του Άρη, όπου πήγανε στο αεροδρόμιο χιλιάδες.
1: Λογικό δεν είναι, βρε, λογικό δεν είναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Αγαπήσαμε ξανά τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Εγώ
0: μέσα
1: τον Άρη.
0: Από τον Άρη τη δεκαετία του 80.
1: Έτσι.
0: Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Θυμάστε και το τραγούδι που τραγούδωσε τότε η Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα, βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Στο κέντρο που πήγαιναν, το Γιάννη Ιωαννίδη, τον αείμνηστο, τον προπονητή. Έρχεται λοιπόν η ώρα για να δυναμώσει και ο Άρης. Η υποδοχή χθες για το Βασίλη Σπανούλη από τους οπαδούς της ομάδας του Άρη. Καλή αρχή λοιπόν στον Βασίλη Σπανούλη, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δυναμώνει επίσης πάρα πολύ.
1: Επιτέλους, να δούμε
0: και άλλες ομάδες. Ένα προβάδισμα με 5 δυνατές ομάδες τουλάχιστον.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βάζω και την ΑΕΚ μέσα.
1: Ναι. Ελπίζω λοιπόν έτσι, μακριά από την τοξικότητα, έτσι θα αρχίσει ένα ωραίο πρωτάθλημα να το παρακολουθούμε. Να, όχι,
0: αυτό που είπε, Αμαλία.
1: Αποκλείεται. Ε.
0: Αυτό βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Θα είναι μακριά από την τοξικότητα σίγουρα.
1: Λέει ο Στέλιος Ανδίτας, το δεύτερο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Ναν ξεκίνησε όλο αυτό με το ξύλο.
0: Το
1: τώρα τι να σου πω. Το,
0: το
1: είπε ο Ιωσήφ. Εγώ λέω ότι δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές.
0: Τώρα με συγχωρείς, Αμαλία, γιατί την ευριάζω.
1: Όχι,
0: με συγχωρείς γιατί την ευριάζω. Σπέβδει ο ένας τώρα να δικαιολογεί τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτίζεστε λοιπόν με αυτούς τους τύπους.
1: Συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Θέλετε να δικαιολογήσετε δηλαδή αυτούς τους τύπους, αυτό που βλέπετε. Είτε τον έναν είτε τον άλλον.
1: Κανέναν δεν δικαιολογώ. Κανέναν.
0: Τι να σας πω ρε παιδιά.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν θέλετε να
1: εσύ.
0: Το κάνετε αυτό, χάρισμά σας. Είχαμε και Μουντιάλ και έχουμε και Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα, η Σουηδία με την Τινησία. 5 γκολ έριξε η Σουηδία. Mm. Πολύ ωραίο παιχνίδι χθες το βράδυ, η Ολλανδία με την Ιαπωνία.
1: Ολλανδία δεν είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι, αλλά και οι Ιάπωνες είναι πολύ καλοί.
1: Ναι.
0: 2-2 ισοφάρισαν οι Ιάπωνες το 89.
1: Α, τόσο καλή ομάδα έχουν.
0: Και ήταν εξαιρετικό
1: εγώ για
0: παιχνίδι.
1: Την Αυστραλία άκουσα που κέρδισε την Τουρκία.
0: Ναι, 2-0 και ναι. Πολύ το χάρηκα.
1: Κι εγώ, γι' αυτό
0: αλλά
1: το πάω.
0: Αλλά Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
1: Ναι.
0: Και το σημαντικό ποιο είναι, δεν είναι είδηση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αλλά είναι καλό να το αναφέρουμε κάθε φορά που συμβαίνει. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, λοιπόν, ναι. Ολλανδία-Ιαπωνία, οι Ιάπωνες φιλάθλοι που ήταν στις εξέδρες δεν έφυγαν. Παρέμειναν, καθάρισαν εκεί όλο το κομμάτι της εξέδρας τους από τα ποτηράκια τους.
1: Οι Ιαπωνές.
0: Ναι.
1: Πάντα το κάνουν αυτό.
0: Από τα πλαστικά τους, από τις σημαίες κτλ. Και το παρέδωσαν ακριβώς όπως το πήραν. Mm. Ναι. Για να το τονίζουμε
1: αυτό.
0: Καλά
1: το κάνει, το λες.
0: Μην το παρακάμπτουμε, είναι μια ωραία κίνηση που κάνουν πάντα οι Ιάπωνες φίλαθλοι αλλά και οι αθλητές στα αποδυτήρια.
1: Μπράβο. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
0: Όχι, μη μας διαβάσεις τώρα τη «Μανιταρόπιτα», γιατί θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά η «Μανιταρόπιτα» μπορεί να περιμένει. Έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Σε 4,41 εκατομμύρια εργαζομένους ανέρχεται στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό που βρίσκεται σε ενεργό απασχόληση. Από το σύνολο αυτό, ο ιδιωτικός τομέας απορροφά τη συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεπερνά σταθερά τα 800.000 άτομα. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τις 450.000.
12: Εσύ!
13: Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
12: Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
17: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
18: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 97,8.
1: Είμαι αληθινά συγκινημένος για την ξεχωριστή τιμή που μου έγινε να μου δοθεί το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι μου «Τα παιδιά του Πειραιά».

0: Ιαπωνία έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι ίσως η πιο όμορφη εκτέλεση μαζί με εκείνη που έκαμε η Λάλε Άντερσεν και πήρε το χρυσό δίσκο.
1: Σαν σήμερα φεύγει, φεύγει τώρα. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ.
1: Φεύγει από κοντά μας ο Μάνος Χατζηδάκης. 15 Ιουνίου του 1994 και τους λέω: πρέπει, παιδιά, να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον στο Μάνο Χατζηδάκη, και μου βάλανε τα παιδιά του χέρια. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή.
2: Καημένο, δηλαδή σήμερα είναι παρατά τα χτυπήματα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από πουθενά. Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, εντάξει, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο ένας από τους πυλώνες της ελληνικής μουσικής, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους σπουδαίους συνθέτες. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες αναφορές στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτή ήταν η πρώτη, τυχαία, με τα παιδιά του Πειραιά.
2: Επειδή είπε ο Ιωσήφ για την Ιαπωνία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από Νέα Σμύρνη: καλημέρα, παιδιά. Ασχολείται ο γιος μου με το καράτε και σε αγώνες εξωτερικού. Έχουμε δει την ομάδα της Ιαπωνίας φεύγοντας από το χώρο που βρίσκεται να καθαρίζει, και νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος εκεί. Τόσο καθαρά αφήνουν το χώρο σε αντίθεση με εμάς. Πραγματικά, ένας φίλος πήγε Ιαπωνία ταξίδι και μου λέει τέτοια καθαριότητα και σε δημόσιους χώρους, στις δημόσιες τουαλέτες, όπου και αν πήγε, στα εστιατόρια, σε μουσεία, όπου και αν, μου λέει, δεν υπάρχει. Δεν είναι πραγματικά. Και οι ίδιοι όμως.
1: Είναι η νοοτροπία τους.
2: Αυτό.
1: Έχει περάσει αυτό. Και το κάνουν, σου λέω, και οι αθλητές στα αποδυτήρια. Τώρα, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, δηλαδή φτασμένοι, οι οποίοι και αυτοί αμείβονται αδρά. Και τους βλέπεις, τελειώνουν τα παιχνίδια και τα κάνουν μέσα λαμπίκο. Και το ίδιο κάνουν και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Και μπράβο τους, να τους αναγνωρίσουμε. Καλημέρα και στον Αλέξη. Να βλέπω, λέει, εκατομμυριούχους παίκτες να πλακώνονται. Ή τους επιχειρηματίες προέδρους να το παίζουν αθώοι και εμείς να τρέχουμε για το μεροκάματο για να βγει ο μήνας. Όχι, δεν θα πάρω.
2: Μπράβο, Αλέξη μου.
1: Ούτε εγώ θα πάρω.
2: Μαζί
1: καλημέρα.
2: Ο Κώστας έχει εμπνευστεί από τον τύπο που με τα πείματα, με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα τη μανιταρόπιτα. Μια τυρόπιτα με κρούστα μου ξεσήκωσε τα μπούστα και ξεκίνησαν τα γούστα. Ριγέ του λούμπες ίσιοσαν και γίνανε φινίκια. Λουκάνικα στα πενερλή μπήκαν με μπινελίκια. Τι να κάνει μια μπάμια με στη δίαιτα τη λάμια. Μπέικο, ζαμπόν και λίπιδε. Δώσ' μου να μου φύγει η λύπη με τα βούτυρα τη λούτσα μέσα στα καυτά τη γάνια. Τι είναι, τι παίρνετε πρωί-πρωί. Ο Κώστας εμπνεύστηκε από τον τύπο με τον ποιητή. Τον ποιητή. Με τις μπάμιες, με τη μαγιονέζα και τη μανιταρόπιτα.
1: Θα τα ακούσουμε όταν έρθει η ώρα μαζεμένα, γιατί η ψάλτη δεν έχει ακούσει τις μπάμιες.
2: Θα βάλεις και τη διπλό το χτύπημα.
1: Κάνουμε, ναι.
2: Ωραία,
1: αφιέρωμα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Σιφ λέει, ο Νίκος, ο Σάνσης, σε τι λυσσασμένο γαβρομάγαζο δουλεύεις. Αχ, αχ, αχ.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι πολύ. Είναι πολύ εδώ μαζεμένοι. Καλημέρα και στα Αρμενάκη. Είμαι, λέει, κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά πείτε μου, λέει, σας παρακαλώ, ποια πρέπει να είναι η αντίδραση κάποιου όταν δέχεται επίθεση? Να γυρίσει, λέει, και το άλλο μάγουλο, να κάνει ότι κοιμάται, να το βάλει στα πόδια? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, γιατί μιλάω πολύ σοβαρά. Εάν αναφέρεσαι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αυτούς παίκτες, τον Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς, φταίνε και οι δύο. Εγώ αυτό θα σου πω. Και ο Ναν είναι προκλητικός. Γίνεται ότι γίνεται μέσα στον αγώνα, τον πιάνει ο Τάιρικ Τζόουνς από το λαιμό. Φάουλ του Τάιρικ Τζόουνς, δεν το συζητάω, και γι' αυτό αποβλήθηκε.
2: Και καλώς αποβλήθηκε.
1: Εκείνος, λοιπόν, ξεκίνησε τον καβγά. Αλλά μετά στα αποδυτήρια τον περιμένει και με το που περνάει πάει και τον προκαλεί.
2: Ο Ναν.
1: Ναι, τον σπρώχνει, τον χτυπάει. Πάντως ξεκινάει το δεύτερο γύρο. Και μετά παίρνει φορά ο άλλος, πάει να ρίξει το δεξί κροσέ. Δεν ξέρω αν βρήκε και το στόχο του τώρα εδώ που τα λέμε. Νομίζω ότι την έφαγε πιο γεμάτη από τον Ναν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Είναι και οι δύο για μένα το ίδιο. Τέλος. Και δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Καλημέρα και στην Ροζαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλά,
1: Ροζαλία,
2: μου.
1: Την αγάπη μας. Και στη Δανάη. Καλή εβδομάδα, Δανάη. Ευχαριστούμε.
2: Λαβρε κουμπάρι.
1: Τώρα ξέρεις πως είναι. Μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Τελευταία στιγμή. Αν σκέφτεσαι, λοιπόν, και αναβάθμιση, στα Public και Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση. Πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Στα Public και Public Plus Home για να πάρεις κλιματιστικά νέας γενιάς και με δώρο την εγκατάσταση και με άτοκες δόσεις. Τι άλλο θέλεις, Αμαλία Κάντζου?
2: Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Entersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και σύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.
1: Ο καιρός, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, είναι αίθριος, έχουμε λιακάδα, έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να πω, είχαμε και τη δροσιά, είχαμε και λίγο αέρα και ήταν μια χαρά. Από σήμερα, λέει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε για 33 άρια.
2: Εντάξει, πάντως δεν έχει κάνει πολλές ζέστες. Παρόλο που η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που έχουν πραγματικά και παρατεταμένο καύσωνα. Εδώ είμαστε ακόμα δροσερά και το πρωί και το βράδυ. Και χθες το μεσημέρι ήταν καλά, 30-31, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πάντως μέχρι στιγμής είναι ένα καλό καλοκαίρι. Καλός ο Ιούνιος. Θερμοκρασιακά εννοώ.
1: Ναι, ναι, να σας πούμε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στις 9 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το καινούριο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε πληροφορίες, δώστε προσοχή αμέσως
2: σήμερα
1: μετά.
2: Ξεκινά.
1: Ναι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Δεν με προανήγγειλε, δεν το περίμενα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ σε προαναγγέλω, μην δίνεις σημασία, εσύ κάνε τη δουλειά σου. Είσαι επαγγελματίας.
1: Α, εδώ είσαι, Παναγιώτη, δεν σε είχα δει.
3: Εδώ είμαστε.
1: Έλα, παιδί μου, πες τα, μην κομπιάζεις.
3: Ωραία. Ξεκινάμε ορθολογικά με την κίνηση. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Πανηγυρικό Φάλιρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους προς το λιμάνι. Στο λιμάνι διδάσκεται και πόλο μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League από τις γυναίκες. Ενημερώνουμε τώρα και τους οδηγούς. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Πειραιό στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε και τη δεύτερη ώρα.
2: Μπορώ να αλλάξω λίγο την, γιατί έχω κάποια μηνύματα στο Messenger για τη σκαλά της εκπομπής, θα μου το επιτρέψεις?
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα μιλούσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τον κύριο Χριστοδουλίδη. Όμως, εγώ θα πω ότι δόθηκε μια παράταση στις 21 Ιουνίου. Ήταν σήμερα η τελευταία μέρα. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί. Γιατί δεν βρίσκουν και, το εργατικό δυναμικό να το κάνει, ή είναι πάρα πολύ ακριβό. Πέρα από αυτό, θα μιλήσω για το δικό μου Δήμο. Και πραγματικά, τώρα θα πει ο Ιωσήφ πάλι. Και επειδή έχουν έρθει 10 μηνύματα στο Messenger, πραγματικά. Αν αρπάξει κάπου στην περιοχή Διονύσου, Δροσιάς, εκεί κάτι, φωτιά, έχουμε καεί. Επειδή ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, πήγε λέει στον Διόνυσο χθες, νομίζω, ή το Σάββατο. Τα είδε αυτά. Ο Δήμος θα έκανε. Γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει πραγματικά θορυβημένο στα μηνύματά του. Και έχω και τις φωτογραφίες. Έχει. Η Δήμαρχος εκεί έχει δει την κατάσταση, είναι ο Δήμος. Εάν. Ειλικρινά υπάρχει ένας χώρος, χώρια όλα τα άλλα. Ιωσήφ, δεν κάνω πλάκα. Υπάρχει και φωτογραφία που είναι, ξέρεις, υπήρχαν ειδικοί κάδια, παπούτσια, ρούχα. Ξέρεις τώρα. Αντί να τα πετάς, ρε παιδί μου. Και είναι όλα απ' έξω και είναι ένα σαν οικόπεδο μεγάλο και είναι όλα στιβαγμένα εκεί. Είναι ντροπή πραγματικά. Και αν υπάρχουν πρόστιμα για εμάς, αν δεν καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και δημότες και να το κάνουμε, για τους Δήμους τι υπάρχει. Πραγματικά ο κόσμος είναι έξαλλος στην περιοχή. Είναι έξαλλος στην περιοχή, σου λέει, όπου και αν πας είναι τα ξερά. Μιλάμε για βουνά. Επειδή φτιάχνουν και κάτι πεζοδρόμια, βγάζουν το πράσινο από τα πεζοδρόμια, βάζουν κάτι έναν άλλο, κάτι πλάκες. Τα έχουν παρατήσει όλα με στη μέση. Άμμο, ξύλα, αυτά πράγματα ποιος θα μαζέψει. Πραγματικά. Ο κύριος Τουρνάς τα είδε, αυτά τον πήγαν εκεί να τα δει. Αναρωτιέμαι. Πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα δικά μας σπίτια κινδυνεύουν. Εντάξει, ο Μπακετάκη γελάει, αλλά αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά. Μπορεί στην Κεσαριανή, δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση, αλλά πραγματικά η κατάσταση. Και χθες κατέβηκα μέχρι τον Ροπό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι ο μοναδικός Δήμος που θα έχει τέτοια προβλήματα.
2: Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά στο λέω, είμαι 10 χρόνια, 12 στην περιοχή. Τέτοιο πράγμα και τέτοια αναισθησία δεν υπάρχει. Μακράν ο χειρότερος Δήμος Αττικής. Μακράν. Αλλά δεν είναι αυτό, εγώ δεν τα έχω με κανέναν.
1: Όχι.
2: Δεν φταίμε, εμείς φταίμε γι' αυτά.
1: Όχι βέβαια.
2: Το ότι δεν μαζεύονται τα σκουπίδια, το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, το ότι παντού υπάρχει σκουπιδότοπος. Οι δρόμοι σπάμε τα αυτοκίνητά μας. Μέσα, παντού έργα χωρίς να τελειώνουν. Τρύπα στην τρύπα. Και άντε αυτά. Όλα αυτά.
1: Είναι,
2: τα...
1: Δήμαρχος είναι εκεί.
2: Ή Δήμαρχος.
1: Είναι η Δήμαρχος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Δήμαρχο. Τι όνειρο να βλέπω χθες το βράδυ.
2: Όχι. Φταίμε κι εμείς όμως, γιατί όταν εγώ προσπάθησα να κινητοποιήσω τους δημότες και να πάμε κάτω από το Δημαρχείο και να φωνάξουμε, όλοι έλεγαν: Αχ, εγώ δεν θέλω να στοχοποιηθεί. Τι να στοχοποιηθείς, δεν μένεις στην περιοχή. Άρα τα θέλει και εμάς, μην πω. Τα θέλει και εμάς, μην πω. Μπράβο, τώρα μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε, όχι, γκρινιάζουν τώρα στα μηνύματα. Μην γκρινιάζετε τώρα.
1: Εντάξει, τα πες.
2: Συγγνώμη, τα είπα.
1: Ωραία, διαφημιστικό διάλειμμα. How it hurts my heart. So fly, oh fly. Real FM.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Δώσε δύναμη στη σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατοκέι κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, λοιπόν, μετά το ξέσπασμα της Αμαλίας νωρίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που επιβεβαιώνουν αυτή την κατάσταση στο συγκεκριμένο Δήμο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το Δήμο και σε άλλους Δήμους. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Είναι η υποχρέωσή μας πλέον και να κάνουμε τη δήλωση, αλλά να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους. Να την κάνουν και οι Δήμοι.
1: Είδες πόσα.
0: Γιατί άμα είναι να το κάνουν οι πολίτες και οι Δήμοι να μην κάνουν τίποτα, είναι δωροάδωρο. Δεν κατάλαβα. Και το πρόστιμο γιατί πρέπει να μπαίνει μόνο στον πολίτη στην περίπτωση που δεν κάνει τον καθαρισμό ή που δεν κάνει τη δήλωση. Και λέει και προβοκάτορα, καλημέρα προβοκάτορα. Ο Θεός με φύλαξε και μένω στα μαγευτικά κάτω πατήσια. Και όχι στο μαρτυρικό Διόνυσο.
1: Και στη μαρτυρική δροσιά θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Και δεν κάνω, Αριστοτέλη μου, το διαβάζω το μήνυμά σου, εντάξει. Απλώς αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά τον κόσμο που μένει σε όλη αυτή την περιοχή.
0: Από την άλλη, όπως σας λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έρχεται και για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ζητήσαμε από τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας δώσει τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για αυτό το νέο πρόγραμμα. Για να ξέρετε κι εσείς πώς μπορείτε να ωφεληθείτε. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με αυτό το νέο πρόγραμμα, για πείτε μας λίγο δύο λόγια.
2: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, όπως είχε προαναγγελθεί κιόλας, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σήμερα γίνονται οι αιτήσεις που αφορά την επιλεξιμότητα της κατοικίας. Θα ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής, ότι αν η κατοικία δεν επιρρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και δεν θα εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σήμερα εκδίδονται οι βεβαιώσεις. Στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου περίπου, θα γίνουν οι αιτήσεις προκειμένου να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα επόμενα βήματα.
1: Άρα, έως 31 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας.
2: Σωστά, σωστά.
1: Και η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το λέω λίγο για τους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό είναι, έτσι είναι. Πρώτη, πρώτη.
2: Πρώτη, εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου, ωραία, εγώ είπα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μια χαρά, ναι, αλίμονο.
2: Λοιπόν, απλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι πριν ξεκινήσει κάποιος ενδιαφερόμενος την υποβολή των αιτήσεων και ειδικά της επιλεξιμότητας κατοικίας, καλό είναι να είναι σίγουρο στο 100% ότι το ακίνητό του δεν έχει πολυοδομικές παραβάσεις. Αυτό πολλοί δεν το ξέρουν. Νομίζω σου λέει, εγώ αγόρασα ένα σπίτι το οποίο το πήρα από το μηχανικό και δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πολυοδομική ώστε να αλλάξω τα στοιχεία της δόμησης. Αυτό θέλει λίγο προσοχή. Καλό είναι να έρθει ένας μηχανικός να ελέγξει, γιατί πρέπει να βγει η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου, που σημαίνει ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου. Αν υπάρχει πολυοδομική παράβαση, έστω και μία μικρή, δεν μπορεί να εκδοθεί. Άρα πρέπει να τακτοποιηθούν οι παραβάσεις σύμφωνα με τους νόμους τακτοποίησης και στη συνέχεια. Αυτό το λέω έτσι για ενημερωτικά, γιατί πολλοί ξαφνικά βρίσκονται στη δυσάρεστη κατάσταση να τους ανακοινωθεί ότι το ακίνητο δεν μπορεί να προχωρήσει για αυτό το λόγο. Όπως επίσης θα πρέπει ενεργειακά να είναι σε μία τέτοια κλάση, ώστε να μπορεί να ενταχθεί το ακίνητο από γάμα και κάτω, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, για να μπορεί να πληρεί και αυτό το κριτήριο, πέραν των τετραγωνικών που πρέπει να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά για το γενικό πληθυσμό, κάτω από 150 τετραγωνικά για αυτούς οι οποίοι είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ. Και επίσης θα πρέπει η άδεια οικοδομής να είναι μέχρι 31 12 του 1990. Δεν εντάσσονται ακίνητα με άδεια μεταγενέστερη του 31 12 του 1990.
0: Οπότε μιλάμε για παλαιότερα ακίνητα, έτσι.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κλειστά ακίνητα ή και αυτό που είναι, δηλαδή που μένουν.
2: Και κλειστά, θα πρέπει να είναι καταρχήν 2 χρόνια κλειστά το ακίνητο, το οποίο θα αποδεικνύεται από 2 πράγματα. Και από το Ε2, αλλά ακόμα και από την κατανάλωση του ρεύματος. Θα πρέπει να είναι μέχρι 50 κιλοβατόρες στα 2 χρόνια η κατανάλωση, δηλαδή να έχεις ένα ψυγείο, ας πούμε, να μην το έχεις βγάλει ποτέ από την πρίζα, για παράδειγμα. Ή αλλιώς θα πρέπει να έχει γίνει διακοπή. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα 2 στοιχεία, το ακίνητο δεν θεωρείται, επειδή το λέω εγώ, ότι είναι κλειστό, έτσι. Αυτό να το εξηγήσουμε. Και φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το πρόγραμμα. και τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία. Το ποσοστό επιδότησης είναι έως και 70% σε 18.000 ευρώ.
0: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Χρυσοδουλίδη, γιατί είχαμε μια διακοπή για τα, για τα εισοδηματικά κριτήρια. Μάλλον για τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, επειδή είχαμε μια διακοπή. Πάλι το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βοηθάει λοιπόν η τηλεφωνική γραμμή. Στο κρίσιμο σημείο για τη χρηματοδότηση τον χάσαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Ακούω πάντως πολύ καλά λόγια για αυτό το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, πάντως να ξέρουμε ότι η βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν σημαίνει έγκριση. Ότι οι αιτήσεις θα γίνουν σταδιακά και με προτεραιότητες. Ότι το κτίριο πρέπει να έχει οπωσδήποτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Δύο πολύ κρίσιμα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίσης προσοχή για τις κλειστές κατοικίες. Απαιτείται πλήρης κυριότητα ή επικαρπία σε ένα ποσοστό τουλάχιστον κατά 50%. Επίσης, όσα χρησιμοποιούνται ως βραχυχρόνια μίσθωση δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και σωστά δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ, επιδότηση δεν σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό μου και τα κάνω ό,τι θέλω. Μπαίνουν σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες και έτσι θα πάρεις τα χρήματα.
0: Για πάμε στον κύριο Χρυστοδουλίδη, μας ακούτε τώρα.
2: Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι οι εργασίες πιστοποιούνται από τον ελεγκτή δόμησης και όσον αφορά το κομμάτι της ανακαίνησης, δηλαδή ανακαινίζω το μπάνιο.
0: Δεν βοηθάει.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Προσπαθούμε.
0: Με προβλήματα.
2: Ναι, λέω ότι πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι εργασίες ανακαίνησης από τον ελεγκτή δόμησης και όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει και το δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό που θα φαίνεται, θα αποδεικνύεται ότι έχει μια ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον. Δηλαδή από γάμα να έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα β. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης λέγαμε εκεί για τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτούς οι οποίοι έχουν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Εν τω μεταξύ κάθε ένα παιδί προστίθεται και το ποσό των 5.000 ευρώ. Ναι, οπότε αυτοί έχουν μια επιδότηση της τάξης στο 70%, ενώ η προηγούμενη κατηγορία που έχει χαμηλότερα εισοδήματα στο 80%. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει και μέχρι το 95%, διότι στο γενικό ποσοστό επιδότησης προστίθεται και ένα 5% για κίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές ή σε νησιωτικές περιοχές και άλλο ένα 5% για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτό το λέω για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι μπορεί να αυξηθεί έως και 95% το ποσό, σχεδόν όλο το ποσό μπορεί να το πάρεις από το πρόγραμμα. Δίνεται προκαταβολή 60%, προκαταβολή 60% με το καλημέρα, αυτό να το πούμε. Οπότε μπορείς να ξεκινήσεις, είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο η ανακαίνιση και είσαι υποχρεωμένος ένα 60% με 80% να κάνεις ανακαίνιση και ένα 40 έως 20% να κάνεις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρέπει να τηρηθεί και αυτή η αναλογία. Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνο ανακαίνιση, δηλαδή να αλλάξω πλακάκια, ντουλάπες, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αν δεν κάνω και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Δύο πράγματα μόνο να προσθέσω. Ότι για να πάρεις το 60% ως προκαταβολή, θα πρέπει να έχεις ήδη καταβάλει μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε προμηθευτές, αναδόχους κτλ. Το 40% εσύ. Για να πάρεις το 60% και να ανοίξει προκαταβολή το 60%. Και επίσης ότι αυτά τα κτίρια και τα σπίτια θα είναι ή για ιδιοκατοίκηση, είτε για να το βγάλεις στην αγορά με σταθερό ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Για 3 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μετά αν έχεις παραβιάσει τους όρους του προγράμματος, πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα πίσω.
3: Η ώρα είναι 9. Λατό FM στους 103,3. Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου, Ζουμάκης.
5: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
5: Ζουμάκης.

0: gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την αποθέωση από 5.000 φίλους του Άρη γνώρισε κατά την αφήξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Πανούλης, που αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στις 12 το μεσημέρι στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο η επίσημη παρουσίαση από τη διοίκηση της ομάδας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές.

0: συσκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostik DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostik DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό στον Real FM 97,8 σε εορταστική ατμόσφαιρα σήμερα εδώ με την Αμαλία Κάτζου. Γιορτάζουμε την συμφωνία που υπάρχει πλέον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ας κρατήσουμε και μία πισινή μέχρι την Παρασκευή που είναι να πέσουν οι υπογραφές. Αλλά από φαίνεται μέχρι τώρα οδηγούμαστε σε οριστική συμφωνία. Βέβαια, άκουγα πληροφορίες, Αμαλία, τώρα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ. Πάει να βάλει το χεράκι του πάλι για να ανατρέψει
1: τη
0: συμφωνία.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι το κλίμα.
0: Ναι. Πάντως προς το παρόν, παιδιά, έχουμε συμφωνία. Χαρείτε το. Φαίνεται ότι τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα τους επόμενους πολλούς μήνες. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι τα πράγματα θα αλλάξουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Τα αθλητικά δρόμενα τα παρουσιάσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είπαμε συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών. Έχει τίποτα άλλο να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό?
1: Όχι,
0: όχι, τα είπαμε όλα, έτσι.
1: Ναι, τα είπαμε, ναι.
0: Λέω μήπως μου ξεφεύγει κάτι. Και για το Μουντιάλ τα είπαμε. Και για τον Άρη φυσικά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία. Και βέβαια, σε συνεργασία με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, η Αμαλία μας παρουσίασε νωρίτερα και το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα που ξεκινάνε οι αιτήσεις από σήμερα, οι αιτήσεις για την επιλεξιμότητα, και μετά θα έρθουν οι κανονικές αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι είναι κυρίως αφορά κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που θα είναι για διοκατοίκηση ή για το ενίκιο σταθερό, να το νοικιάσεις σταθερό για 3 χρόνια. Είπαμε ότι για να πάρεις την προκαταβολή του 60% πρέπει να έχεις βάλει στο τραπεζικό λογαριασμό το 40% σε προμηθευτές και όχι προμηθευτές και οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ότι δεν μπαίνουν και θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα έτσι ό,τι να είναι. Μπαίνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά ανάλογα με το πώς προχωρούν οι εργασίες.
0: Right. Για τα καθάριστα οικόπεδα, ακούσατε, έχει δοθεί παράταση για μία εβδομάδα ακόμη. Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και σε πολλούς δήμους. Όχι μόνο από πολίτες οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, αλλά κυρίως από δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει, ώστε να μαζέψουν τα καθαρισμένα και να τα πάνε σε χώρους όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουν αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε αν τυχόν χτύπα ξύλο έχουμε καμία πυρκαγιά, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα παρουσίασε αναλυτικά και πολύ παραστατικά η κυρία Κάτζου στην προηγούμενη ώρα. Τώρα, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Βέβαια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση η οποία έγινε γνωστή από την περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το κοντέινερ που διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στα ξημερώματα. Την είδηση μετέδωσε εδώ νωρίς το πρωί ο Θοδόσης Πάνου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. 4 ηλικιωμένα λοιπόν αδέλφια, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν, λέει, στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Είναι ένας οικίσκος λοιπόν για σεισμόπληκτους. Πριν από 30 χρόνια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι...
1: Και δεν είχαν ηλεκτρικό.
0: Εγκαταστάθηκαν σε αυτό το σπίτι... Και τώρα γίνονται οι έρευνες φυσικά από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διαπιστωθεί η αιτία που ξέσπασε η πυρκαγιά. Πάντως είναι όχι απλά τραγική η είδηση, είναι απίστευτη. Έτσι. Τέσσερις άνθρωποι ηλικιωμένοι απαθρακώθηκαν σε ένα κοντέινερ στο οποίο ζούσαν 30 χρόνια μετά το σεισμό της Κόνιτσας. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεται να το συλλάβει ο νους.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Δεν αποκλείεται λοιπόν το δεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν οι ηλικιωμένοι για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα λέει με πληροφορίες που διαβάζουμε στο real.gr, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η κοινωνική πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ. Τώρα, ό,τι και αν διαπιστωθεί, είναι αργά. Δυστυχώς, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Έτσι ξεκίνησε η ημέρα σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως τα έχουμε σταχυλογήσει εδώ με την Αμαλία. Προεκλογική περίοδος.
1: Χαμός
0: και
1: γίνεται.
0: Επίσημα πλέον. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει για εκλογές την άνοιξη του 27.
1: Ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές τελευταία.
0: Αλλά τον βλέπω όλο περιοδίες, ομιλίες. Πήγε στη Ρόδο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Κανονικά, ναι. Γιατί όποτε και να γίνουν εκλογές, ο τελευταίος χρόνος είναι χρόνος.
1: Εγώ δεν βλέπω μόνο τον Πρωθυπουργό, βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Ναι, όλοι.
1: Στο Ήλιο σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Νίκαια το βράδυ, το τώρα μιλάμε, είναι αυτό τώρα μιλάμε του Αλέξη Τσίπρα, με τους νέους και όχι μόνο, με τους δημότες, τους πολίτες. Όλοι γυρίζουν τις γειτονιές της Αττικής.
0: Στο Περιστέρι σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Το ξέχασα τον κύριο Κουτσούμπα, βέβαια. Χόρεψε ένα ζεμπέκικο. Τον είδα.
0: Το φεγγάρι, μάγια μου κάνεις.
1: Το φανταστικό.
0: Ναι.
1: Ζεμπέκικο, πραγματικό.
0: Όντως.
1: Πραγματικά. Μπράβο στο γραμματέα.
0: Όντως. Και η κυρία Καριστιανού. Έχει κάποια εκδήλωση πολιτική.
1: Είχε μια εκδήλωση την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε στο.
0: Αυτή ήταν στο δικηγορικό σύλλογο.
1: Ναι, δεν έγινε.
0: Αυτή δεν έγινε, αλλά σήμερα έχει πολιτική εκδήλωση. Μάλιστα. Και η κυρία Καριστιανού. Γενικά πυκνώνουν τις περιοδίες τους οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί όπως είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και επίσημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν, ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μετά και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη στον Αντένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και μάλιστα νωρίτερα σε άλλη τηλεοπτική του εμφάνιση είχε πει: βάλτε και φουτεράκι, γιατί θα γίνουν άνοιξη οι εκλογές το 2027. Εκεί στη Ρόδο έστειλε και το μήνυμα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες. Λέει ότι χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και εσείς εδώ στα σύνορα θα πρέπει να αισθάνεστε ασφαλείς. Και επανέλαβε λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως ακούσαμε την άνοιξη του 27.
2: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει.
0: Ποιοι έχουν λαχανιάσει? Ποιοι δεν αντέχουν το μαραθώνιο?
1: Ναι.
0: Ποιοι δεν αντρέχουν τους δρόμους αντοχής?
1: Μα όλοι πάνε, γιατί δεν αντέχουν?
0: Δεν ξέρω, έτσι κανείς. Λέει ο Πρωθυπουργός. Τι να σου πω. Εμείς λέει είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι λέει λαχανιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Να πω ότι την Τρίτη θα πάει στη Δυτική Αττική ο Κυριάκος, αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλη μια περιοχή έτσι και λαϊκή περιοχή, θα βρεθεί εκεί.
0: Νομίζω ότι μέχρι και τα μπάνια του λαού.
1: Δηλαδή κάτσε να δούμε, γιατί λέει ότι θα είναι στο Μαξίμου τον Αύγουστο.
0: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές.
1: Μην έχουμε τα μπάνια του λαού και περιοδίες δίπλα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εκεί. Καλά, για να δούμε.
0: Θα πρέπει και λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε
1: έτσι.
0: Αυτό βλέπουμε, τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο πλέον, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, όχι της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Ο θεριστής έρχεται.
1: Μα έχεις φαγωθεί αφού ήρθε.
0: Μ' αρέσει ο θεριστής, μ' αρέσει.
1: Μα ήρθε ρε παιδί μου, τελείωσε.
0: Ήρθε. Λοιπόν, εκεί είπε πάρα πολλά ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα απάντησε σε αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ότι κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο. Απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με ανάλογο παράδειγμα.
3: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
0: Έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε τώρα, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, παίρνουμε διπλώματα, ποιος θα οδηγήσει αυτοκίνητο, ποιος θα οδηγήσει μηχανή.
1: Μπήκα και τα πατίνια,
0: ποιος
1: στην κουβέντα.
0: Και τα παιδιά, με τα πατίνια προσοχή, γιατί είχαμε και τα τελευταία προβλήματα. Θα πρέπει να φοράμε και κράνος, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά γενικώς, επειδή ακούω και διαβάζω και παρακολουθώ, κυρίως όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Πολύ πράγμα, πολύ δίνουν, ρε παιδί μου. Ο ένας θα δώσει μέχρι 24 δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος σε όλους δωρεάν.
0: Έχει αρχίσει μια πλειοδοσία, είναι η αλήθεια.
1: Να το προσέξουμε αυτό. Επειδή αυτό τώρα θέλει λίγο προσοχή. Απλώς το λέω.
0: Δίνει πάσα.
1: Γιατί το έχουμε βρει μπροστά μας αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως τι λένε κάποιοι, πώς το κοστολογείς το μέτρο και πού θα τα βρεις. Γιατί κάπως έτσι θα πάει η συζήτηση. Ναι, μαζί, πού θα τα βρεις τα χρήματα. Και δεν λέω, μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικότερα. Πού θα τα βρεις να κάνεις αυτό. Από πού, γιατί κάτι πρέπει να αυξήσεις. Φόρο, δεν μπορεί. 4 δισάκια είναι αυτά. Δεν είναι λίγο, 4 δις.
0: Ποια είναι τα 4 δις.
1: Δεν είναι 4 δις τα δρομολόγια, τα δωρεάν στα μέσα μαζική μεταφορά.
0: Ακού, δεν ξέρω.
1: Κάπως έτσι άκουσα. Και δεν είναι 4, είναι 2,5. Είναι 3. Έτσι άκουσα.
0: Δεν ξέρω. Κάτσε, περίμενα να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος που έκανε πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ως 24 ετών.
0: Και θα ακούσουμε και την κοστολόγηση.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, η δική του πρόταση.
4: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μέτρο αναλύσαμε και κοστολογήσαμε, η αξία του είναι 30 έως 35 εκατομμύρια.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εμείς το έχουμε κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια για νέους έως 24 ετών Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για δωρεάν μετακινήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
3: Θα κάνουμε την δημόσια μετακίνηση δημόσιο δικαίωμα. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας λέει σε όλους. Όχι τώρα νέος 24 ετών, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για όλους πλην των τουριστών. Και έχει λέει ένα κόστος γύρω 200 με 250 εκατομμύρια. Εκεί κοντά. Πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έρχεται και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και πρώην υπουργός μεταφορών.
0: Και πρώην υπουργός μεταφορών και απαντάει.
5: Σε ιδεολογικό επίπεδο, εγώ θέλω να σας απαντήσω το εξής. Δεν υπάρχει δωρεάν στην πολιτική. Κάποιος το πληρώνει. Εδώ λοιπόν η πρόταση και των δύο κομμάτων, η μία όπως είπατε πιο σεμνή, η άλλη πιο μαξιμαλιστική, στην πραγματικότητα λέει μετακυλήστε το κόστος σε κάποιους άλλους. Σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο στη μία περίπτωση ή σε αυτούς που πληρώνουν γενικά φόρους στη δεύτερη περίπτωση. Άρα το δωρεάν, να προσέχουμε λίγο εμείς οι πολιτικοί πώς το λέμε, διότι δωρεάν σημαίνει κάποιος πληρώνει. Και προκειμένου το κόστος πάει στους φορολογούμενους.
0: Αρχίσαμε λοιπόν, μπήκαμε προεκλογική περίοδο και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι όλα τα προγράμματα των κομμάτων θα πρέπει να κατατεθούν και να κοστολογηθούν από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έχει αποφασιστεί.
1: Έτσι έχει αποφασιστεί.
0: Άκουσα όμως μία επισήμανση που πιστεύω ότι είναι σωστή, γιατί την άκουσα από τον Γιώργο τον Βουλγαράκη.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι αυτή την υποχρέωση έχουν τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: κόμματα τα οποία έχουν ή βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Ευρωβουλευτές.
1: Άρα
0: άλλα κόμματα δεν έχουν, λέει, αυτήν την υποχρέωση. Οπότε όσα κόμματα έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν το πρόγραμμά τους
1: και να κοστολογηθεί από το ελεκτικό συνέδριο.
0: Ακριβώς. Οπότε τουλάχιστον αυτά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, καλό είναι να καταθέσουν τα προγράμματά τους όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε ποιο είναι πραγματικά το κόστος. Αν κάποια λοιπόν θα γλιτώσουν αυτή τη βάσανο, είναι άλλο θέμα. Γιατί για παράδειγμα η Ελλάς δεν έχει βουλευτές, ούτε θέλει να έχει βουλευτές. Έτσι, όπως και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τι σου λέω τώρα εδώ, έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος, κάθε δίπλα μου, περιμένει να πει πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι,
0: έλα Παναγιώτη Βολάνιε, πρόσεξε τι θα πεις, δεν σε βλέπω καλά αυτό το καλοκαίρι.
6: Καλημέρα και πάρα καλή εβδομάδα. Την κίνηση θα πω για τον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει, okay.
6: Παραλιακά θα ξεκινήσω δικαίως και αυτή την ώρα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Από Σάββατο απόγευμα δεν μειώνεται εκεί η κίνηση. Δεν ξέρω αν με γνωρίζετε εσείς το λόγο.
0: Μπα.
6: Okay. Προχωράμε. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην Άνδο της Αρδιτού, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις.
0: Ο αδερφάκι μου δεν είναι απλό μικρόφωνο.
1: Μας σήμερα.
0: Μας πέθανε στους κόμβους πάλι.
6: Από Αγία Παρασκευή ως Κηφισία στην Περιφερειακή Μυτού.
0: Τα πες.
6: Τάπα.
0: Μπράβο.
7: Real FM.
8: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
9: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Η Βραζιλία είναι η χώρα που έχει το απόλυτο του συμμετοχών στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου. Από το 1930 μέχρι και τη φετινή διοργάνωση δίνει το παρόν, έχοντας κατακτήσει 5 φορές τον τίτλο. Το 1958, το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002. Παράλληλα, φιναλίστ ήταν 2 φορές στην ιστορία της, το 1950 και το 1998, ενώ 2 φορές, το 1938 και το 1978, πήρε την 3η θέση.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
19: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
20: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
19: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
20: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
19: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.
22: Λατό FM στους 103,3.
23: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
24: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
25: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
26: Το σπίτι μας.
25: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
26: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
25: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
26: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
25: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
27: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
28: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
29: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
28: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
30: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
31: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: palla, mescolando bolero, chachachi, un brugliato torero.
1: Και μπορεί το τραγούδι να λέει Torero και να παραπέμπει σε Ισπανία. Ο ερμηνευτής όμως είναι ο Ρενάτο Καροζόνε, ο σπουδαίος αυτός Ιταλός. Και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Η κλήρωση το οποίο θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, είναι 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας. Και βέβαια τα σπουδαία δεν τελειώνουν, καθώς τρίτο δώρο του διαγωνισμού, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι για να ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Τσα-τσα-τσα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε και το δώρο εκεί τις 6 ημέρες στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταξίδια.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber.
3: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μανιταρόπιτα».
1: Έχει παγωθεί ο άλλος, θέλει να πει τη μανιταρόπιτα. Τι
2: το...
1: να κάνω.
2: Να το πει.
1: Να το πει.
2: Να το πει.
1: Να το πει, να τελειώνουμε.
2: Να τελειώνουμε.
1: Μετά τις μπάμιες λοιπόν έχουμε και τη μανιταρόπιτα, είναι ο ποιητής αυτός που έχει αγαπήσει τούτη εδώ η εκπομπή.
3: Την τελευταία φορά που σε είδα μιλούσες στο τηλέφωνο. Μιλούσες για μια μανιταρόπιτα. Ένιωσα τότε την ανάγκη να σου ρουφήξω το λαιμό, αλλά με νίκησε στα σημεία η μανιταρόπιτα.
1: Το νίκησε στα σημεία.
2: Δεν μπορώ.
1: Η μανιταρόπιτα δηλαδή... το νίκησε. Τι να κάνουμε, το κέρδισε η μανιταρόπιτα, ρε παιδί μου. Άμα σ' αρέσει η μανιταρόπιτα,
2: ναι.
1: Δηλαδή και έχεις να διαλέξεις απέναντι σε ένα λαιμουδάκι. Ωραίο. Έτσι,
2: θα πας στη μανιταρόπιτα.
1: Θα πας στη μανιταρόπιτα. Κατάλαβε. Γούστα είναι αυτά.
2: Τι να πω, εγώ περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δηλαδή μανιταρόπιτα.
1: Εσύ, στη μανιταρόπιτα σίγουρα, εσύ δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Εγώ. Ναι, φυσικά. Καλά. Γιατί εγώ δεν κρύβω, μου αρέσει το φαγητό.
1: Εκεί θέλει να είναι χορτάτη ή κάτσε. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίς μανιταρόπιτα, χωρίς το κρεατάκι τη κτλ. Τώρα θα μου πείτε, εσείς δεν είστε χορτάτη. Μην ανησυχείτε, θα χορτάσετε μετά τις επόμενες εκλογές. Κανένας δεν θα μείνει πεινασμένος.
2: Όλοι
1: θα είναι χορτάτη. Ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει 3η θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Λοιπόν, ξεμπλώστε τα αυτιά σας και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα, πάρε κόσμε. Φάε κόσμε, χόρτασε.
4: Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
5: Από τη Δευτέρα λέγω, δεν θα πεινάει κανένας.
6: Εγώ και τη Δευτέρα θα πεινάω.
5: Δεν γίνεται, γιατί θα είσαι χορτάτος.
6: Μπορείς να πεινάω.
1: Χορτάτη.
2: Χορτάτη.
1: Την επόμενη μέρα των εκλογών
2: όλοι.
1: Δεν θα πεινάει κανείς. Τέλος.
2: Μανταρόπιτες, μπάμιες και ζαμπονιτρόπιτες θέλει ο αγαπητός και ζαμπονιτρόπιτες λοιπόν.
1: Μπάμιες θα πάμε σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Πανάκριβες οι μπάμιες, μην το δένεις. Πανάκριβες.
1: Ναι,
2: και οι φρέσκες ακόμα πιο ακριβές, αλλά και οι κατεψυγμένες έχουν πάρει.
1: Όχι, 8 ευρώ το κιλό που το λέει ο Παντέλης. Ούτε μπάμιες. Αφήστε το παιδί.
2: Με μηνύματα ότι υπάρχει καπνό στα δυτικά προάστια.
1: Δεν είναι δυτικά ακριβώς.
2: Υπάρχει λοιπόν,
1: όπως μας ενημέρωσε η Ελισάβετ Σαλαμάρα και την ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ.
1: Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα σε Γιώτα Χ στη Νέα Ιωνία.
2: Α, και ίσως από εκεί, ναι, μάλιστα.
1: Και μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από δύο λεπτά, ακόμα δεν έχει φτάσει όχημα της πυροσβεστικής.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν φωτιά σε Γιώτα Χ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Γι' αυτό μας στείλαν και από την περιοχή εκεί στη μεταμόρφωση.
2: Ναι, γι' αυτό λέει κάποιο δυτικά προάστια και τα λοιπά. Ναι.
1: Ελπίζουμε να είναι όλα
2: γιατί
1: καλά.
2: Γιατί σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα.
1: Και μόνο υλικές ζημιές, δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ελπίζουμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που θέλει να κεράσω μια μπανάνα το φίλο μας στο Βολάνιο. Να το κάνω, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα σχετικά με την πρόταση που άκουσε νωρίτερα για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει 200 με 250 εκατομμύρια είναι 25% διαφορά. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Αφού το έχουν κοστολογήσει, λέει 25%, απόκληση είναι εκτός προδιαγραφών. Αφού αυτό είναι το 1 τέταρτο από τα ΠΑΣ της κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι τα ΠΑΣ έχουν υπερκαλύψει τη δωρεάν μετακίνηση 4 φορές. Συνεπώς, λέει, τα ΠΑΣ θα προτιμήσει ο κόσμος. Έκανε κάποιους υπολογισμούς ο Δημήτρης. Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων όταν φτάσει η ώρα των εκλογών. Καλημέρα, Νίκο. Το ανέφερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με τον αριθμό των πρωταθλημάτων και των δύο ομάδων στο μπάσκετ. Καλημέρα και στον αγαπητό. Ο Αλέξης Τσίπρας εκεί λοιπόν στην παρουσία του στον οικονομικό ταχυδρόμο, πέρα από την πρόταση αυτή για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην τουριστών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τοποθετήθηκε γενικότερα και για το κόμμα, φυσικά το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και λέει ότι αν δεν υπήρχε κενό στο χώρο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι, λέει, σήμερα εδώ γιατί οι δημοσκοπικές βελονές ήταν κολλημένες.
2: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ.
1: Αυτό είναι αιχμή προς το Πασόκ, ξεκάθαρη. Για τους πρώην συντρόφους του, είπε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις business class.
2: Ωραία, το έχει ξαναπεί. Εγώ, επειδή ακούω ότι γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι όταν τελειώσει το δεκαήμερο που έχει δώσει η μειοψηφία, η πλευρά δηλαδή Πολάκη Παπαδούρου, στον κύριο Φάμελο, μπορεί να τον αμφισβητήσουν και να πάνε σε κράτος συνέδριο. Του στέλνει όλους ο Άλεξ Τσίπρας εκεί.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
2: Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι. Κάποιοι λένε, φυσικά από την Αμαλία, λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Εγώ το ακούω και το πιστεύω αυτό. Ναι, πώς. Άλλοι λένε ότι θα φύγουν τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο, να πάνε όλο στον κύριο Τσίπρα. Πώς θα φύγουν. Λίγο μπερδεμένο μου κάνει όλο αυτό. Βεβαίως από την Αμαλία το ξεκαθαρίζουν. Ότι ελάτε, ναι, ανοιχτό, είμαστε ανοιχτοί, αλλά σαν απλοί στρατιώτες.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ή έστω σαν ψηφοφόροι.
2: Ναι.
1: Και επίσης είπε ότι οι εκλογές δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπετε, λέει, ότι μέσα σε 24 ώρες η κοινωνία μας κατέταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και έκανε και μία αναφορά σχετικά με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή στην διακυβέρνηση δηλαδή, λέγοντας ότι έχω αλλάξει. Τώρα πλέον έχω συσσωρευμένη εμπειρία. Το 2015, λέει, ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λέει, γνωρίζω και τι θέλω να κάνω και γνωρίζω και πώς θέλω να το κάνω. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπαμε και η δική του πρόταση.
2: Βέβαια.
1: Σχετικά με τη δωρεάν μετακίνηση, εκείνος έως 24 ετών για όλους τους νέους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τον Κυριάκο Βελόπουλο τον ακούσατε. Χορτάτη όλοι οι Έλληνες
2: χορτάτη,
1: από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν θα πεινάει κανείς.
2: Τον κύριο Μητσοτάκη πήγε στη Ρόδο, τον ακούσαμε. Έτσι. Αύριο θα βρεθεί στη Δυτική Αττική. Σήμερα το πρωί 10.30 νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Αρχίσαμε, σου λέει. Έχουμε μπει γερά, δυνατά.
1: Α, ο Ηλίας βάζει ένα άλλο.
2: Στην Νίκαια το βράδυ, γι' αυτό να μεταπίσουμε. Και ο κύριο Τσίπρας στην Νίκαια το βράδυ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Έτσι.
1: 7.30.
2: Τώρα πάμε.
1: Ναι. Εκεί θα έχει συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Ηλία. Ως προς τη δωρεάν μετακίνηση, λέει, εγώ θα προτιμήσω όποιον υποσχεθεί δωρεάν μετακίνηση και εκδοτικά κουπόνια για καφέ μαζί. Δηλαδή, το θέλει συνδυαστικό το πακέτο. Κατάλαβες, δεν θέλει ο Ηλίας μόνο τη δωρεάν μετακίνηση. Θέλει και το καφεδάκι του και έχει και το δίκαιο του τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έχει εκεί που έχει φτάσει ο καφές.
1: Παιδιά, όπου έχει υποσχεθεί καφέ, τώρα βάλτε το τώρα που γυρίζει. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Ωραία όλα αυτά, Αμαλία μου, και θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα λέμε καθημερινά, γιατί όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει επί της ουσίας επίσημα η προεκλογική περίοδος.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, ξεκάθαρα.
1: Είδα όμως μία είδηση, η οποία είναι αυτό που λέμε η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ναι. Έρχεται από την Αύπακτο. Ένας Έλληνας, ο οποίος έζησε και εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία, αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στην Αύπακτο για να κατοικήσει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος, είναι και συνταξιούχος, έχει μια βαρκούλα, ξυπνάει το πρωί, πάει και κάνει το ψαρεματάκι του. Μια μέρα λοιπόν είδε ένα ασθενοφόρο και έπιασε κουβέντα με τους διασώστες. Εκεί λοιπόν έμαθε ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή και το ασθενοφόρο αυτό ήταν από το νοσοκομείο Πατρών. Δανεικό. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το δώρισε στην τοπική μονάδα υγείας. Και επειδή πρέπει να τα αναδεικνύουμε τα καλά και να λέμε για κανένα μπράβο, να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Μετανάστες χρόνια στην Αυστραλία, πλέον κατοικεί στην Αύπακτο.
7: Έβγαινα με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και εκεί ήταν το ασθενοφόρο, το οποίο περίμενε μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Και ρωτάω τον οδηγό, τον κύριο Γιάννη, λέω, πού είστε? Λέω, από την Αύπακτο. Μου λέει, αυτό έχουμε μόνο και είναι δανεισμένο από την περιοχή των Πατρών. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κι εγώ ένα ασθενοφόρο, εκπώς θα έχουν ανάγκη στην περιοχή μου. Το ελληνικό στοιχείο είναι τέτοιο που πάντοτε δεν ξεχνάει τον τόπο του. Όσα χρόνια να μείνει στο εξωτερικό, όσα χρήματα και να κάνει, θα ήθελε πάντοτε να επιστρέψει στον τόπο του. Είμαι χαρούμενος που ήρθε το ασθενοφόρο στην Αύπακτο και κυκλοφορεί και εξυπηρετεί όλη την επαρχία.
8: Χαρήκανε πάρα πολύ και κάθε 15 ημέρες μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν. Μία τυχαία συνάντηση που βγήκα έξω με τη βάρκα για να πάω στην Αύπακτο και περίμενα το ασθενοφόρο. Και φαίνεται ο Θεός με βοήθησε να τους πω γεια σας παιδιά, τι γίνεστε, διότι είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύεις ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Πολλά
1: είναι ο κύριος Σπύρος Μαχαίρας. Κύριε Μαχαίρα, πολλά συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά. Δηλαδή πραγματικά εξαιρετική κίνηση. Θες να μας κόψεις εσύ τώρα, γιατί η ώρα είναι 10 παρατέταρτο και θέλεις διαφημιστικό διάλειμμα. Ό,τι πει η Μαρία Ψάλτη.
9: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Shall not pass!
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση.

0: Ήσυχα, Άτσι. Και όχι να ομορφαίνει. Ήταν πάρα πολύ όμορφος. Θυμήθηκα τα πρωτερά του μάτια. Καθόμουν εγώ εδώ και τα μάτια του ήταν ζωντανά και με κοίταζαν. Και το κοίταζα. Και χάσαμε μισή ώρα έτσι. Τότε του κλείσα εγώ τα μάτια. Του λέω, καλή αντάμωση, λέω, μάνα μου. Και φύγα.
1: Εδώ τελειώνει.

θεράπευτα πιστό σε αυτό το δρόμο. Θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλεφωνώ

0: όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Δυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Σουηδία-Τινησία 5-1, ακτή Ελεφαντοστού του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Cześć. Δείχνει να ξεκινά καλά η εβδομάδα και μιλώ για την από ό,τι φαίνεται τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, τελική συμφωνία που οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας, και γι' αυτό λέω δείχνει να ξεκινά καλά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα αλλάξει 30 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, όπου μέσα σε ένα 24ωρο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μέτρησαν 38 φορές να λέει συμφωνία ειρήνης, να μιλά για συμφωνία ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος, και την ίδια μέρα έδωσε εντολή για νέα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι θετική η είδηση που ακούσαμε σήμερα. Δείχνει να αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην Αντλία, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ε? Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ήδη αισθητή πτώση η τιμή του Brent και περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα πάρει να μαθευτεί το νέο εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά.

Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αποκλιμακωθούν και σε ποιο βαθμό οι τιμές σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης, για την αύξηση των οποίων μας έλεγαν μέχρι τώρα οι δήμονες ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε τα μεταφορικά, ότι φταίνε οι ακριβές τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωσή τους το τέλος του πολέμου ή θα συνεχιστεί το μπαράζ των αυξήσεων? Για παράδειγμα, περιμένω να δω τι θα γίνει με τα νοπά προϊόντα. Τι θα γίνει με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρέας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξο βρίσκω. Κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνουν καθημερινά φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην υπηρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα. Σήμερα τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια. Και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να, ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο, μου λέει, έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου, παιδιά, τιμές. Στείλτε μου, όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα, στείλτε μου τιμές. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γιαυρόγλου που μου γράφει, ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης, για πείτε μας, φαίνονται καπνοί προς την Αγία Παρασκευή, μου γράφει ο Γιάννης.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Από κλιμάκωση Νίκο στις τιμές δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προ-πολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρη, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εκτός αν ακόμη δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρχές. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Προτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Προτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Προτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
16: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo.
17: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Αυξημένη στον Κηφισόπολιο Σιωνέο Σοχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25, συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. So αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και των επιγοντάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι στιγμής. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα είναι καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί του στις εκλογές. Αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούνται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν και δική τους στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική της μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο που έπαιζε παλιά, αλλά να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε «εγώ τα έχω με την τάδε» και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχα με τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί. Ότι ουδείς τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδείς. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι τον συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος ότι ακούσατε την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ, δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση, πιθανότατα, δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά?
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα. Ωστόσο, στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουν δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία. και να μην είμαι κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι τους τάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, φαίνεται να ανοίξουν, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κ. Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις. Διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις δομές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή. Και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη, ισχύει. Ο κ. Ζούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ, πιστεύω δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα Δημήτρη.
16: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την κατάκτηση στο πόλο των γυναικών από τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων του Champions League, κερδίζοντας το τελικό απέναντι την Ουγγρική Φερετβάρος, τέταρτος τίτλος στο Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, και το Σάββατο με τον μπάσκετ, όπου οι Ερυθρόλευκοι, κερδίζοντας 89-85 τον Παναθηναϊκό, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Basket League και 16ο στο σύνολο. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης του Αλεξάνδριο Μέλαθρο, του Βασίλη Σπανούλη, που αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα. Χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποθεώθηκε. Ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρεψε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
0: Και ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε το γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά ήρθε ο έρωτας.
16: Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Διαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0. Το Εκουαδόρ, ενώ η Ολλανδία είχε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88 ιστοφάρισαν. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες έχουμε πριν από τις 4 1 η ώρα τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ρουγουάη, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες Ιράν Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι μένει η Νέα Ζηλανδία Είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος ομογενής, και είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Bwin.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Real FM.
11: Η ώρα.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
15: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
17: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για

0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο συμπατριώτης του George Russell με Mercedes και στην τρίτη ο επίσης Βρετανός Lando Norris με McLaren. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουμε συμφωνία από ό,τι φαίνεται. Την Παρασκευή, λέει ο Τραμπ, θα υπογραφεί.
1: Για να δούμε. Καλό νέο αυτό.
0: Ναι. Το πετρέλαιο. Αν ισχύσει, ναι, και δεν αλλάξει άλλες πέντε φορές γνώμη ο πρόεδρος. Λοιπόν, φαντάζομαι στα βενζινάδικα στη γειτονιά σου έχει πέσει η τιμή αμέσως.
1: Ήδη. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό που λένε κουνούπι, πώς το λένε στην Ανατολή, και εδώ αλλάζουν οι τιμές, αλλά πάντα προς τα πάνω.
0: Μόνο προς τα πάνω.
1: Μόνο προς τα πάνω.
0: Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει με όλα αυτά τα προϊόντα που επεκαλούνται οι αρμόδιοι και οι αριστογείτονες την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων και τα μεταφορικά. Ναι. Θα τα μαζέψουν τώρα, θα τις μαζέψουν τις τιμές.
1: Μου είπε κάποιος γνωστός μας κοινός,
0: ναι,
1: ο οποίος λέει έκανε μια έρευνα, είχε λόγο φαίνεται, σε περιοχές

0: υπερωτικής χώρας, να το πω έτσι, έτσι. Και από πόλη σε πόλη, ίδια προϊόντα, χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, okay, να πάει ένα προϊόν στην Γκάρπαθο μπορεί να έχει ένα κόστος περισσότερο από ότι να πάει να είναι στην Αττική ή στην Θεσσαλία. Αλλά σε περίπου όμορες περιοχές, οι τιμές σε πολύ βασικά προϊόντα, αυτό το άκουσα πολύ ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικές. Και εντός νομού ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν έφερνε αποτελέσματα. Δεν
1: λέει
0: κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Ελέγχους ακούω, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ότι αποτέλεσμα φαίνουν έχει μια σημασία.
1: Ναι, κοίταξε, όταν το πρόστιμο, ας πούμε, που επιβάλλεται σε μια αλυσίδα είναι το 1/20 ή το 1/300 του κέρδους που βγάζει η αλυσίδα αυτή δια της εσχροκέρδειας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν,
0: ας βάλει
1: δεν και ανοίγει μύτη. Ναι, δεν ανοίγει μύτη.
0: Άκουσα και τον Υπουργό πολλές φορές Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκου, να λέει ότι εισπράχθηκαν τα 100 εκατομμύρια. Εισπράχθηκαν, μπορεί να εισπράχθηκαν. Ή πόσα από αυτά δεν θα έχουν έφεση από τους, μπορεί να έχουν να φεσιβάλουν, όπως λένε οι νομικοί, μια απόφαση και να το ξανακερδίσουν. Δεν το ξέρω. Πάντως το συμπέρασμα δεν είναι ένα, είναι ένα και βασικό, ότι οι τιμές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άρα ο τρόπος προς το παρόν είναι αρκετά αναποτελεσματικός και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνει ο ακροατής μας περισσότερο από τους ηθήνοντες και ίσως και από εμάς.
1: Λοιπόν, έχω εδώ, θα πεθάνω στο γέλιο, τον Κώστα τον Τζιαλίκη, τακτικό μας ακροατή, mm-hmm. ο οποίος σου την είχε στημένη ότι δεν θα πατήσεις το κουμπί και μου έστειλε μήνυμα να σε αποκαλέσω Αντωνιοκούμπο κατά το αντετοκούμπο και μου λέει φτούσου σήμερα βρήκες να το πατήσεις.
0: Ναι, αλλά την πέρασε. Έχασε.
1: Κώστα, την πάτησες.
0: Την περασμένη φορά που δεν ακούγω μου, δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήθελα να καταγγείλω τον Γιάννη, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην κουβέντα και ξεχάστηκα. Την επόμενη φορά, έχουμε καιρό, μέχρι τέλος του μήνα.
1: Λοιπόν, εκλογές λέει ο Πρωθυπουργός στην Άνοιξη, αλλά εγώ τον είδα Σαββατοκύριακο περιοδεία στη Ρόδο.
0: Και τώρα συνεχίζει στην Αττική.
1: Ναι, αυτό λέω. Και το βράδυ έχει Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια, με νέους.
0: Ναι.
1: Σαν να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές είναι το σύστημα.
0: Βλέπω οι εξαγγελίες πρώτου καλοκαιριού έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω ότι ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει το εισιτήριο μέχρι 24 ετών.
1: Όχι, μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας σε όλους.
0: Και σε εμάς.
1: Και σε εμάς.
0: Εμείς τι θα μείνει στο τέλος, κάτι να εξαγγείλουμε εμείς, ρε παιδί μου. Ρε τι έχουμε πάρει. Είδα σήμερα, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα, ένα ενδιαφέρον δισέλιδο που έχει τι εξαγγέλει ο Τσίπρας, τι εξαγγέλει ο Ανδρουλάκης και πώς συναγωνίζονται τα προγράμματα. Αν ψήφιζε ο κόσμος για τα προγράμματα, θα είχαν άλλη εκλογή. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι επιμένω. Η διαστησή μου είναι, γιατί οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
1: Άνοιξη, λες εσύ.
0: Εγώ λέω
1: για άνοιξη, να ναι. Για να δω.
0: Για να δω.
1: Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κινήματος, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Κάτι θες να πεις, Αντώνη, σε βλέπω.
0: Θέλω να πω ή πια νερό τώρα, γιατί μου γράφει ένας φίλος μου και γνωστός σου ότι εγώ, λέω, έτσι κι αλλιώς έχω μειωμένο εισιτήριο. Λέω, γιατί, λέει, 65 γάρ, λέω, ωραίος είσαι. Αρχή της εβδομάδας τώρα, να σε χαρώ.
1: Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κοινός φίλος μας είναι συνομιλικός μας.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε τι μα τα λέει εμάς, ας τα λέει στον ίδιο. Ας κοιτάξει τον κατρέφτη του αυτοκίνητου του.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
0: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Ο οποίος μάλλον χρειαστεί να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά όντως είναι
0: ναι.
2: Τότε, φαντάζομαι.
0: Είστε τακτικό συνομιλητή μα και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
2: Είμαι σίγουρο ότι μετά αρχές Σεπτέμβρη, θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
0: Όπως πάντα, όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω. Τελικά βρήκα τα νέα, ήταν, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλάβει. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει, ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Άμα συμβεί. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα πολύ δεν είναι αυτά.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή δυστεριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών στ' όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, πολλοί μας εγκαλούν γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2023 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 φάμελους ταξίδιους, που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως προστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχτές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που προστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα,
0: πόσο?
2: 35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε. Δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν. Έδωσε συνδετικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
1: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Χαριδούκα? Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό, αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση?
2: Κύριε Χαστιγκολάβη, θα σου πω.
1: Δηλαδή, τι θέλετε, να, να πάτε θέλουμε σε δεύτερη κάλπη πάλι, πολυδιασπασμένοι και κατακαιρματισμένοι, κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μία δεύτερη νίκη.
2: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
3: Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
2: Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
3: Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας.
2: Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
3: Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα βάζει.
2: Όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά τα ίδια πρόσωπα, έτσι γίνεται.
1: Γιατί εσείς στο Πασόκα έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
2: Εντάξει, δεν το λέω.
1: Πώς να μην το λέω?
2: Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το Πασόκα, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως, κάθε πρόταση, και ειδικά όταν αφορά μείζωνα ζητήματα που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει νομίζω πρώτον να τίθενται στα όργανα και δεύτερον να τίθενται στη σωστή χρονική συγκυρία. Δηλαδή τώρα, και με βάση το σκεπτικό του κ. Δελατόλα, οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δελατόλα έχουμε 8 ολόκληρους μήνες, εγώ λέω ότι έχουμε 4. Γιατί θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ από τώρα να πει τι θα κάνει σε ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι το έχουν προδιαγράψει και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο Α, Β, Γ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
3: Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο. Λέμε ότι αν οι προσδοκίες, μισό λεπτό, αν οι προσδοκίες σας είναι αυτή που ξέρα. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πύχη πρώτο κόμμα έστω μια ψήφο, τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
2: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ηρμό στην προηγούμενη ερώτηση του κύριου Χατζηπλάκη και να απαντήσω ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε θα συζητηθεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην τάξη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και δεν θα δεν είπε το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινής γνώμης, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καραστικανού και στο Πανακαπτέν, το πολιτικό πρόσωπο του τέως πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μπα διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5 συζητάγαμε το ΠΑΣΟΚ απειλείται τον κ. Κωνσταντοπούλου που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κ. Βελόπουλο που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστό που λέμε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν τον δίνει κανένα στη δημόσια. Το δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό

0: δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κόλληθο
17: FM. Στους 103,3.
18: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
19: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
20: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
19: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
19: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
20: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
19: Πολλά ή λίγα.
21: Δηλαδή,
19: Μπαξεβάνης.
20: Κάτι λίγα.
19: Μπαξεβάνης.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
0: Μάμα μία!
24: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
25: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
26: Ναι, έλεγα ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια δυναμική κατάσταση και βεβαίως όλα διαμορφώνονται επί του πεδίου των προτάσεων. Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη, μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία τα φαινόμενα διαφθοράς από διαχείριση τα οποία έχουν κατακλείσει στον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, και βεβαίως να μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία ασκεί το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η πολιτική αυτή συνέλευση.
27: Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές, τα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βουλευτές, για κάτι ξέρω, ακούω για την κυρία Νατοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα στρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις άρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
26: Προφανώς η απήχηση διευρύνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει Πασόκ και το Πασόκ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελατόλα, ότι εγώ δεν είναι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το Πασόκ, σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας αγώνας που θυμίζω, θέλει να εκπράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης της επόμενης εκλογής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι που πάζει, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμένει τύπου ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς την Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στις αρχές συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γίνονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
28: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
26: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
27: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
28: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

0: Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων? Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αναρτήσεις του Τραμπ και η αντίδραση του Ισραήλ? Πώς επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης? Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο να ανοίξουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Από σήμερα η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, οι δικαιούχοι, τα βήματα για την αίτηση και τα ποσά επιδότησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς?
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Πού πας ρε καραμούζα, αν είναι...
15: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλορίζικος. Μας ακούει ο κύριος Κυρανάκης. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σήμερα
1: με τις γραμμές. Με τα λες για μένα.
0: Καλά, εγώ δεν ελέγχω τις γραμμές. Το μικρόφωνο μου εγώ το έχω ανοιχτό πάντα.
1: Στους πολίτες και σε μένα.
0: Σε σένα όταν ακούγεσαι. Όταν
1: έχεις, ας το ξαναπάρουμε.
0: Όταν είσαι Αντώνιο Κούμπο.
1: Να τον ξαναπάρουμε τον υπουργό.
0: Βέβαια θα τον ξαναπάρουμε.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χοιρανάκη, γραμματέα Καλορίζικος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
2: Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο, και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι μεγάλη καλή θετική αναφορά. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολλοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς, αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
1: Πολύ σωστά. Η ατζέντα για την μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μια σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκθύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολεοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, γιατί εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολεοδομίες. Στις πολεοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
2: Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
1: Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι. Άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
0: Τώρα δεν έχω, με συγχωρείτε για την διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες? Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
0: Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
1: Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολεοδομίες. Και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο, βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορώσιμα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
0: Αυτό λέω ότι δεν πάει τότε, και λοιπόν, τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, από τη μία είναι ο ΠΚΠ, από την άλλη είναι οι πολεοδομίες, από την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
1: Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, Κυριανάκη, βλέπουμε τα καλά καταλαβαίνετε. Εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα, για να μην φτάσουμε εκεί.
1: Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
0: Και πήρε 7 χρόνια.
1: Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι.
0: Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολεοδομίες.
1: Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
0: Τι εννοείτε, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια.
1: Σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
2: Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
1: Ναι, έχετε δίκιο, σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω...
0: Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
1: Σας παρακαλώ, κάτι να με αφήσετε το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε 4 υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες, είτε σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελαδόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες, για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της, για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
0: Τώρα πάμε πίσω.
1: Όποιος κι αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
0: Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
1: Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε από εδώ μέχρι τις κάλπες, το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
0: Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορεί να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσεται και να εκτιλήσεται και να εξηγείται. Συγκεκριμένος στόχος για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς, κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά, καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τους περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα? Και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας.
1: Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα, να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε «Παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα». Ο Παπανδρέου έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο πρώην δημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν, θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
0: Αλλά το τώρα μη με βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία, θα το πετύχουμε στην δεύτερη.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ
0: τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
1: Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη, να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα, να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
0: Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδια. Γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28411-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!

0: καθαρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου.
1: Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
6: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.
5: Φίλες, I'm coming, yeah. See you.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Μήνυμα ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας Λιβάνου, Συρίας και Γάζας έστειλε πριν από λίγο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.
9: Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent. Υποχωρεί κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 80. Στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης, στο 1,74 του πετρελαίου κίνησης. Εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές.
8: Τραγωδία στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας από 69 έως 85 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ για σεισμόπληκτους. Στον Νικίσκο δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
9: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από Αθήνα και Βόρειο Ανατολική Αττική. Πήραμε δράση από το 2023. Εκτιμάται ότι έχει κάνει πάνω από 30 κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις.
8: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της

0: εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
1: Στα αθλητικά τελειώνει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα και σήμερα η λύση της συνεργασίας του σκήνη συνενέση.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο με 7-1 η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο. Ακόμη η Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2.
1: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες τους 37 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδούς από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Μπελοκήπους μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Τώρα, Παναγιώτη, από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και την 5η 18 Ιουνίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν από τις 10 παρα 20. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 που εκτελεί το δρομολόγιο από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι μέχρι τον σταθμό Χαλάνδρη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολέμου, ο οποίος έχει προκαρέσει σοβαρό

0: διάγγελμα των New York Times που αναφέρει ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή που είχε επιτύχει ο Ομπάμα το 2015.
1: Καλό μεσημέρι. Αναλυτές, διπλωμάτες και αμερικανικά μέσα περιγράφουν το πλαίσιο όχι ως τελική ειρήνη, αλλά ως συμφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ειρήνης. Η αποκλιμάκωση θεωρείται σημαντική επιτυχία, αλλά η επίλυση των βαθύτερων διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια. Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας που έχουν γίνει γνωστά είναι η άμεση πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, προβλεπόμενη εκεχηρία 60 ημερών, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση ή άρση αμερικανικών κυρώσεων, υπογραφή του κειμένου στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες και παραμένει άλυτο. Ενώ σύμφωνα με δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Wall Street Journal, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Υπέρ της συμφωνίας, οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι αποτρέπει ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μειώνει τις τιμές του πετρελαίου, δίνει χρόνο στη διπλωματία και ανακουφίζει την παγκόσμια οικονομία που έχει πληγεί από πληθωρισμό και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατά της συμφωνίας, οι επικριτές της τονίζουν ότι δεν υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς επιθεώρησης, δεν λύνει το μέτωπο Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο, ενώ ενδέχεται να προσφέρει οικονομική ανάσταση στην Τεχεράνη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θεωρεί ότι αγνοήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλειά του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία υπέρ των ΗΠΑ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών ανάγκασε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και ότι η πολιτική του έσωσε το Ισραήλ από πυρηνική εξόντωση. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Μετριοπαθείς γερουσιαστές χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση και την αποφυγή γενικευμένου πολέμου. Η προοδευτική πτέρυγα ζητά περισσότερη διαφάνεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν και υπάρχουν ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση παραχώρησε υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη. Η αντίδραση στο Ισραήλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθενται σε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση μέχρι την πλήρη εξάθρωση της Χεζμπολά. Στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης από την κεντροδεξιά έως την αντιπολίτευση καταγράφεται ανησυχία ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε σε κατάπαυση χωρίς να εξασφαλίσει οριστική εξουδετερώση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα επικρατεί ανακούφιση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημόνιο κατανόησης και ανακοίνωσε άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και όχι την οριστική λύση της κρίσης. Το βασικότερο ζήτημα, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παραμένει άλυτο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αυστηρούς περιορισμούς και διεθνή έλεγχο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να διατηρήσει δυνατότητες εμπλουτισμού ουράνιου. Παράλληλα, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων απαιτεί πολύπλοκες νομικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ ακριμούν αποφάσεις για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τους μηχανισμούς επιτήρησης της συμφωνίας. Εξίσου δύσκολη θεωρείται η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές που δρούν οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αντίθεση του Ισραήλ και οι πιέσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσιγκτον μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο ως μια σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα ως μόνιμη ειρήνη. Βασίλη.
0: Δεν είναι τυχαίο, Θανάση, και να σε ευχαριστήσουμε ότι λίγες προώρες πριν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συνομιλίες βρέθηκαν κοντά στην κατάρρευση λόγω επίθεσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί εναντίον στόχου της Χεζμπολά στα προάστια της Βηρυτού. Η Ελλάδα τώρα καλωσορίζει τη συμφωνία και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο.

0: μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά, έτσι, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα. Το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κρυβόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο, με την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν βουτιά πάνω από 4%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προπολέμου, ενώ σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Μπορεί λοιπόν ο πόλεμος να τελειώνει, Δημήτρη Χριστούλια, αλλά πίσω του αφήνει οικονομικές επιπτώσεις που θα μας συνοδεύουν, από ό,τι φαίνεται, για πολύ καιρό ακόμα.
2: Ελισάβετ, η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή αυτή τη στιγμή καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 4,4%, υποχωρώντας τα 82,9 δολάρια το βαρέλι. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές του χρόνου ήταν τα 60 δολάρια το βαρέλι.
1: Απέχουμε πολύ από αυτή την τιμή.
2: Ακριβώς, μένει να φανεί αν αυτή η πτώση επίσης στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές της αμόλυβης βενζίνης.
1: Ακριβώς.
2: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης είναι σήμερα στο 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,74 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση, να θυμίσουμε, στην Αγγλία με 15 λεπτά. Τώρα,
1: το μεγάλο ερώτημα, καταλαβαίνω, Δημήτρη, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα, είναι πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία πλήρως. Γιατί έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή στη Γενέβη. Οπότε παραμένει ένα ερώτημα, πώς θα αφαιρεθούν οι νάρκες από την περιοχή και πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ούτως ώστε, όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η αλυσίδα μεταφοράς πετρελαίου.
2: Ελισάβετ, θα μείνω σε αυτό που είπες, γιατί μίλησα πριν από λίγο με κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας, όπου οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός τη χρονιά που διανύουμε θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, άνω του 4%, όταν πέρυσι ο μέσος πληθωρισμός ήταν το 2,5%. Να σου πω μάλιστα ότι τονίζουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα επίπεδα του 2025, δηλαδή στο 2,5% το 2028. Άρα ο δρόμος είναι ιδιαίτερα...
1: Μιλάμε μακρύς, τουλάχιστον για 1,5 χρόνο δηλαδή, Δημήτρη.
2: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις, Ελισάβετ, που υπάρχουν από κορυφαίους οικονομολόγους, είναι ότι μένει να δούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την τελική συμφωνία, και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς, βλέποντας ότι ο πληθωρισμός τουλάχιστον φέτος θα διατηρηθεί πάνω από το 4%. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός το Μάιο ανέλθε το 5,2%, και να σου θυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες, Ελισάβετ, ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό όπου διέμεναν σεισμόπληκτοι, στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Πρόκειται όντως, Βασίλη, για τέσσερα αδέλφια ηλικίας από 69 ετών έως και 85. 69 ετών ήταν η τελευταία αδελφή, γιατί συζητούμε για τρεις γυναίκες και έναν άντρα. Και ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεσαίος μάλλον, ήταν ο άντρας. Όντως, αυτά τα τέσσερα αδέλφια επί μία τριανταετία από το 1996, από το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα που είχε καταστρέψει ολοσχερό το σπίτι τους, τους είχε παρακολουθεί τότε ένας οικίσκος, ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε οικίσκο και είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κατεστραμμένου σπιτιού, το χωράφι τους δηλαδή που ήταν και το σπίτι. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο ο τοπικός δήμος, όσο η τοπική εκκλησία, ακόμα και η εισαγγελία, τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από τον συγκεκριμένο οικίσκο, προκειμένου το κοντέινερ. Επίσης ποτέ δεν επισκέβασαν το σπίτι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές φαγητό τους πήγαινε είτε η εκκλησία είτε ο δήμος και κατά καιρούς πήγαιναν και οι άνθρωποι να δουν πώς είναι και να τους φροντίσουν ακόμα και γιατροί. Φαίνεται ότι και τα τέσσερα αδέλφια αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σήμερα το πρωί γύρω στις 6:25 η πυροσβεστική δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός από την περιουσία, από το χωράφι, δηλαδή εκεί που ήταν και ο οικίσκος, από την περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τα τέσσερα αδέλφια δηλαδή. Άμεσα έστωσαν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά, πλην όμως ήταν αργά για τα τέσσερα αδέλφια, τα οποία αναστήθηκαν απανθρακωμένα από τον σχεδόν ολοσχερός κατεστραμμένο οικίσκο που και διέμεναν. Και διέμεναν όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα μάλλον χρόνια, χωρίς ρεύμα, κατά συνέπεια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο. Μήπως η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί που χρησιμοποιούσαν για φως ή ακόμα και από κάποια συσκευή με γυμνή φλόγα για να παρασκευάσουν ίσως το πρωινό τους ή κάποιο φαγητό. Όλα αυτά βεβαίως θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγει παράλληλα τόσο το ανακριτικό του περιοριστικού σώματος όσο και η ελληνική αστυνομία.
3: Θεοδόση, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρειο-Ανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα.
4: Ακριβώς είναι από το πρωί σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Έχει εξαπολύσει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα κατηγορούμενα για κλοπές αυτοκινήτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά σειροήν. Είναι πάρα πολλές οι κλοπές αυτοκινήτων που έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αθήνα και όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες έρευνες, πολλά από τα αυτοκίνητα είτε τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά τα οποία στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στο νόμιμο εμπόριο, είτε τους άλλαζαν τα χαρακτηριστικά ακόμα και τον αριθμό πλαισίου της μηχανής και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν ως μεταχειρισμένα, με παραποιημένα βέβαια και τα ακριβή στοιχεία του αυτοκίνητου και πλαστογραφημένα βέβαια τα έγγραφα όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα για τη σύλληψη ενός 35χρονου από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για κατασκοπία. Ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη εντοπίστηκε φωτογραφία των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση.
5: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλεί στην Θεσσαλονίκη η υπόθεση κατασκοπίας που αποκάλυψαν οι αρχές με πρωταγωνιστή έναν 35χρονο υπήκο Βουλγαρίας, ο οποίος και συνελήφθη έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε να χειρίζεται ντρόουν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, γεγονός που οδήγησε σε αστυνομικό έλεγχο και στην συνέχεια στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του 35χρονου το μη επανδρομένο αεροσκάφος, ενώ από την εξέταση του αποθηκευμένου υλικού βρέθηκε θερμική φωτογραφία εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό βρίσκεται κοντά στο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βασιλίσσης Όλγας. Το έβριμα αυτό ήταν που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κατασκοπία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο του υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο συλλογής πληροφοριών.
1: Να πούμε ότι ο 35χρονος από τη Βουλγαρία δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στην τέταρτη τακτική ανακρίτρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
3: Αλλαγή πλεύσης επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, οι συστοιχίες Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο μέχρι νέο τέρας. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς, ωστόσο, δεν είμαστε παρορμητικοί, αλλά αποφασισμένοι και βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Οι ίδιες πηγές, Χρήστο Μαζανίτη, ρωτούσαν με σκοπτικό τρόπο: είδατε εσείς φορτηγά να μεταφέρουν Patriot από την Κάρπαθο?
6: Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επεσήμαναν και εξηγούσαν ότι η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Αυτό μεταφράζεται σε παράταση της παραμονής τους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετούν για τους σχεδιασμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως αυτό δημιουργεί συνειρμό ότι η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε γρήγορη σχετικά με δεχόμενη κλιμάκωση επί του πεδίου από την Τουρκία. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της, λένε στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας πως είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ησυχίας αυτή τη στιγμή, επισημαίνουν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή περιμένουν αρχές γενομένες από σήμερα, δηλαδή 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, να τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γκυλμάς που υπεγράφει το 1987 και αυτό προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης περίοδου δεν θα υπάρχουν ασκήσεις αλλά ούτε και προκλήσεις εκατέρωθεν σεβόμενες και οι δύο πλευρές την τουριστική περίοδο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με στόχο την αναβάθμιση τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα, όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ποσοστά επιδότησης, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς μπορεί να ξεπεράσουν και το 90% υπό προϋποθέσεις.
7: Ακριβώς, Ελισάβετα, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, με στόχο χιλιάδες κλειστές κατοικίες να επανέλθουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης, όπως είπες και εσύ, μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμα και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Εδώ να πούμε ότι πάλι υπάρχουν κάποια προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με και σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ. Ενώ για κατοικίες 120 τετραγωνικών μέτρων εξαντλείται το ανώτατο όριο των 36.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα τώρα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, το Ανακαινίζω Νοικιάζω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνησης. Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα, ενώ το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνησης, που αφορούν ηλεκτρολογικά, υδρευλικά, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου. Τώρα θα πούμε και ως προς τις φάσεις. Θα είναι δύο οι φάσεις. Η πρώτη φάση των αιτήσεων για το Ανακαινίζω Νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση της διαδικασίας ένταξης, η οποία αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν και αιτήσεις για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Και να συμπληρώσουμε ακόμα ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, Ελισάβετ, για αναβάθμιση των κατοικιών.
1: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: ανάστραπες, σοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες είχε γεμίσει η παραλία της Αναβίσου ο ιδιοκτήτης Beach Bar, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ήταν αδύνατη και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο Γρηγόρη Διβάνη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σφραγιστεί εκ νέου λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο λειτουργούσε κανονικά.
8: Ναι, 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώστρες και ηχητικό εξοπλισμό είχε τοποθετήσει παράνομα γνωστό beach bar σε μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβίσου, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη που λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρωνικού πραγματοποίησαν έλεγχο την Παρασκευή και διαπίστωσαν πως για το συγκεκριμένο μαγαζί είχε δοθεί εντολή σφράγισης και παρόλα αυτά λειτουργούσε κανονικά.
3: Πρόκειται και για όχι μόνο αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, λειτουργούσε, αλλά είχε επεκτείνει και τις δραστηριότητες του σε παραπάνω μέρος της παραλίας.
8: Ναι, είχε προσθέσει επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται αρκετά χρόνια στην περιοχή. Ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και είχε σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας του Δημοσίου, ζητώντας την έξωσή της, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως είναι καθόλου ανώμιμος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
3: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Time out για θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
18: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
22: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
21: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
22: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
0: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
25: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή να βρίσκεται στην Αθήνα και τον εποπτεύοντα χειρουργό στην Κίνα. Η πρωτοποριακή για την Ελλάδα μέθοδος αφορούσε ριζική προστατεκτομή και καταδεικνύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση πάβει πλέον να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου. Για το καινοτόμο επίτευγμα και για την πορεία της υγείας του ασθενούς μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, νέος ορίζοντας στην ιατρική τεχνολογία στη χώρα μας ανοίγει η ρομποτικά υποβοηθούμενη τηλεχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ασθενής λοιπόν που βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, ενώ ο χειρουργός χειριζόταν το ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη Γιουχάν της Κίνας. Επικεφαλής της επέμβασης ήταν ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων και προηγμένου ρομποτικού συστήματος που επέτρεψαν την ακριβή εκτέλεση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επέμβασης χωρίς καθυστερήσεις στη μετάδοση των εντολών. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ορόσημο για την τηλεϊατρική και την ρομποτική χειρουργική, καθώς αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα μπορεί πλέον να παρέχεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, μετά από μακρυσμένα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενούς.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα, ακριβώς.
2: Γιατί θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία.
3: Τελειώνει ο χρόνος για την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο σχετικό μετρό, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων και όλα αυτά ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει σχετικά.
4: Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα. Διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, για παράδειγμα στην ίδια πολυκατοικία, κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως τώρα έχουν απογραφεί περίπου 300.000 ανελκυστήρες. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα εκτιμάται περίπου στους 700.000, με τα ακριβή στοιχεία να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία είναι δωρεάν, ενώ διευκολύνεται κατά πολύ αν καταχωρηθεί ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου του κτηρίου, όπως δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας, Γιώργος Βλασόπουλος.
5: Μέσω του gov.gr, εντελώς δωρεάν, πατάει μητρό ανελκυστήρων.gov.gr, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω, αν έχει το ΚΑΕΚ, θα τον διευκολύνει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου θα διευκολυνθεί, διότι θα λύσει το σύστημα μέσω του ΚΑΕΚ όλα τα στοιχεία του κτηρίου, τη διεύθυνση, τον αριθμό, τον νομό, την περιοχή. Αν δεν το έχει, αναζητεί το ΚΑΕΚ από το χάρτη, το αντιγράφει και γράφει 4 μόνο απλά στοιχεία, δηλαδή τη διεύθυνση, τη στάση του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και το ποιος είναι συντηρητής. Αυτό ισχύει και για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και για αυτούς που δεν λειτουργούν, που είναι σε ακινησία. Αυτό έχει υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία του 25 ο ιδιοκτητής του εκπρόσωπος του κτηρίου, δύναται να το έκανε και ο συντηρητής με το νέο νόμο του 26, υποχρεούται να το κάνει ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο ιδιοκτήτης διαχειριστής ή ο συντηρητής. Θα συνεννοηθούν ποιος θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν. Αναφέρομαι σε κτίρια μονοόροφα, διόροφα, τις λεγόμενες μεζονέτες που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ότι δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν γνώση της επικινδυνότητας. Αλλά αυτά βεβαίως αυτοί οι ανελκυστήρες θα βρεθούν από το σύστημα, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα πληρώσει πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φυσικά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όλους όσους έχουν ανελκυστήρα, άσχετα αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, τον οποίο όμως δεν τον έχουν δηλώσει.
1: Καρτέρι θανάτου έστησε άγνωστο σε 25χρονο Τούρκο υπήκο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων. Τον πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις των αρχών.
6: Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχαν τα δύο άτομα, το θύμα και ο δράστης, το θύμα 25 ετών τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας το 2024 και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο ως αντικαθεστωτικό. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση που έχουν από τις τουρκικές αρχές οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονίων που έχουν αναλάβει την έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προκειμένου το θύμα, είχε απασχολήσει πλήστες όσες φορές στις τουρκικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων, ακόμα και ληστείες τραπεζών. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η δυστυχώς η δραστηριότητα της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως έντονη και τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας έχουν σκοτωθεί 14 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσουν λοιπόν και αυτή την δολοφονία οι αστυνομικοί, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου, εντόπισαν άμεσα το πτώμα βεβαίως του 25χρονου, ο οποίος έφερε 5 τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα δύο στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ήταν αυτές οι χαριστικές βολές. Συνήθιζε να βγάζει εκείνη την ώρα βόλτα το σκυλί του, ένα μικρό σκυλάκι. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί και κατάφεραν να το συλλήξουν από κάμερες στην γύρω περιοχής, βλέπουν τους δύο άντρες να συνομιλούν. Ο δράστης φοράει ένα μαύρο καπέλο τύπου τζόκερ, άλλο σε μια απογευματινές ώρες του Σαββάτου, μια μαύρη μπλούζα και ένα παντελόνι τζιν. Εκεί που συνομιλούν, ξαφνικά βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και στην συνέχεια όταν πια πέφτει αιμόφυτο στο δάπεδο και στο έδαφος του δίνει και τις χαριστικές βολές. Οι αστυνομικοί έφτασαν και σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια που το είχε δηλώσει ως κατοικία του, πριν όμως εκεί διαπίστωσαν ότι αυτή η δήλωση ήταν ψευδή, δεν έμενε εκεί και να ζητούν τώρα την κατοικία του επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες που κατοίκουν τις περιοχές που λένε ότι τον έβλεπαν πυκνά συχνά να βγάζει προς το λόφο του στρέφει βόλτα το μικρό σκυλάκι που είχε στην κατοχή του.
3: Ανησύχησαν οι κάτοικοι της Μεθόνης για τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ και η οποία έγινε αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία. Οι ειδικοί μιλούν για μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ωστόσο η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συναδελφός Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
7: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, όχι μόνο στην περιοχή της Μεθόνης, αλλά όπως είπατε και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ουσιαστικά έγινε ζητή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η δόνηση αυτή που ανησύχησε τους κατοίκους γύρω στις 9 και 17 εχθές το βράδυ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες ζημιές σε οικίματα, ούτε κινδύνες σε κάποια ακεραιότητα κάποιου ανθρώπου. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την μεγάλη δόνηση υπήρξε ένας μετασεισμός 2,8 και από εκεί και πέρα έχουν ακολουθήσει δεκάδες μικρότερου μεγέθους. Γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς μια ομαλή εκτόνωση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά των επιστημόνων ήταν ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως ότι πρόκειται για το κύριο φαινόμενο, να περιμένουμε 24 ώρες για να καταγραφεί το σύνολο της σεισμικής ακολουθίας.
1: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλου της Θεσσαλονίκης. Οι 830 χορευτές μάγεψαν περαστικούς και τουρίστες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Κώστας Σαρδέλης.
8: Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας πως το ζεϊμπέκικο παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής παράδοσης. Χθες, η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε από χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο. Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν συγχρονισμένα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αλσχάιμερ Ελλάς και συγκέντρωσε χορευτές από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα και γλώσσες. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η επιτυχία της προσπάθειας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού. Το νέο ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί μόνο μια αριθμητική επίδοση, αλλά μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού και στέλνει μηνύματα ευαισθητοποίησης.

0: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μια είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αποτελεί παρελθόν για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Μετά από 7 χρόνια συνολικά παρουσία στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Επίσημη ανακοίνωση με τις δύο πλευρές να βαδίζουν σε δρόμους ξεχωριστούς. Είναι ζήτημα ωρών. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσουν πώς θα πορευθούν χώρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα αίτητο τη σεζόν 2018-2019, δύο κύπελα, ενώ οδήγησε την ομάδα σε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες. Ένας από τους υποψηφίους είναι ο Ολλανδός, Ολλανδοκροάτης για την ακρίβεια, Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν σε ομάδα στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, στο μπάσκετ και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, χθες αποθεώθηκε όταν ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 5.000 φίλοι του Άρη τον αποθέωσαν. Σήμερα είπε τα πρώτα του λόγια σαν τεχνικός του Άρη ο Βασίλης Πανούλης, που επίσημα η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης τον παρουσίασε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας. Κανένας φόβος, καμία επίθεση, νιώθω καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ευχαρίστησε την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Ζήση.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ανέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα. Έπεσαν βροχή τα γκολ στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αισθάνονται μάλλον περήφανοι οι παίκτες του Κουρασάο που έβαλαν έστω και αυτό το ένα γκολ στη Γερμανία.
2: Και ισοφάρισαν στο 38 σε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία πήρε μπροστά και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Με 7-1 λοιπόν η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Η χώρα αυτή από την Καραϊβική ήταν για το 5ο όμιλο. Στον άλλο αγώνα του 5ου ομίλου, η Εκτήλε φαντοστού στις καθυστερήσεις με τον Διαλό κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία ήρθε 2-2. Οι Ιάπωνες σοφάρισαν στο τέλος και η Σουηδία εύκολα 5-1 ανοίξε την Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα παίζουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο με την Αίγυπτο. Μία τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και 4 το πρωί στο Λος Άντζελες.
1: Για τους κλενίκτηδες.
2: Ναι, αλλά τι παιχνίδι είναι. Oh. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Να πω για τη Νέα Ζηλανδία ότι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, 36χρονος ομογενής επιθετικός, είναι στην ομάδα. Το 2012-2013 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν στις ΗΠΑ. Να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους. Είπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχτή Ταρέμι, εν ώψη του σημερινού αγώνα και της συμμετοχής του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ενώσει τη χώρα του. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια παρατράγουδα στο συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλες δυσκολίες, γιατί

0: είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι ζωντανή συνέχεια.
1: Ο καιρός. Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τα σορνία και...
2: Πράγματι, έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη. Περιμένουμε 35, 36, ίσως και 37 το επόμενο διήμερο. Όμως την Τετάρτη και την Πέμπτη αστάθεια επιστρέφει για να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ενισχύεται το Μελτέμι. Αυτό είναι
1: αλίμονο, το κρατάει κάθε Σαββατοκύριακο, Τάσο.
2: Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το προφίλ το καιρικό αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά αύριο τώρα, γενικά έρθει ουρανός στην Ελλάδα. Μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα βουνά της Ηπειρωτικής χώρας. Δυτικούς ανέμους 3 με 4, στα νότια πελάγη μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα Ηπειρωτικά όμως τους 35-36, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 37. Στην Αττική γενικά έθλιος ουρανός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύρα θαλάσσια μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες μπόρες, κυρίως στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού απάνω Πατήσια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια. Τι εκτιμούν οι αρχές? Το μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.
3: Και στο enikos.gr, στενά του Ορμούς, σταδιακή και με επιφυλάξεις η διέλευση των πλοίων. Εβδομάδες αναμονής βλέπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μπορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν την ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν

0: ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Εϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International.
18: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM.
18: στους 103,3.
19: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Πλατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM.

0: τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον.

Κουδί Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλο, Ναταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, Κηφισιά, Γιάννα, Άργυρο, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Εγάλιο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιούπολη, Νίκαια, Πέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, Στογέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάβρι, Μιλίσιος.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Σαν χρώτο air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Thermocoat!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Χιμπέρι.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

καλησπέρα σε όλους. Τσαγκάρο Δευτέρα. Το είπαμε και ησυχάσαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όσους μπήκαν στη Δευτέρα με μισή μπαταρία, ολόκληρο άγχος και βλέμμα ανθρώπου που μόλις είδε email με τη φράση «Όταν έχεις λίγο χρόνο». Λίγο χρόνο έχουμε, λίγη υπομονή δεν έχουμε. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα που δεν ξυπνάει, σε κάνει restart χωρίς να σε ρωτήσει. Η μέρα που ανοίγεις το μάτι και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ποιος την ανακάλυψε και γιατί δεν τιμωρήθηκε ακόμα. Γιατί η Δευτέρα είναι σαν το δημόσιο υπάλληλο που σου λέει λείπει μια υπογραφή ενώ κανονικά λείπει η ψυχή σου. Και θα πείτε, βρε Δήμο, εδώ δεν ήρθαμε για μιζέρια και δίκιο θα έχετε. Εδώ ήρθαμε να τη χαλάσουμε τη μιζέρια και θα τη χαλάσουμε με groove, με soul, με pop, με house, με τραγούδια που φοράνε γυαλιά ηλίου ακόμα και μέσα στο ασανσέρ. Και επειδή έχω και τις ορεξίλες μου και είναι και Δευτέρα, να πούμε και κάτι δυνατό από την αρχή. Το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν θέλει πολλά. Ήλιο έχει, θάλασσα έχει, αλμύρα έχει, από αυτό είμαστε full. Τουρίστα με παντόφλα και αυτοπεποίθηση αρχαίου θεού έχει. Τι δεν έχει? Νερό στις ντουζιέρες δεν έχει. Νερό στις ντουζιέρες δεν έχει όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και θέλεις να ξεπληθείς σαν άνθρωπος. Γιατί αν στην Αμουδάρα και στη Λιγαριά οι ντουζιέρες του Δήμου Μαλεβιζίου μένουν χωρίς νερό, τότε δεν μιλάμε για παραλία. Γιατί άλλο να λες πάω για μπάνιο και άλλο να ζεις το νέο δημοτικό κόνσεπτ θάλασσα, ήλιος, αλάτι, άμμος και ντουζιέρα διακοσμητικού χαρακτήρα. Γιατί η ντουζιέρα υπάρχει, το νερό μάλλον κάνει διακοπές κάπου αλλού.

Και το λέμε με αγάπη, με πολύ αγάπη, αλλά και με λίγο οξύδι. Πας και ξυπνήσουν. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μεγάλα λόγια, θέλει απλά πράγματα. Σκιά, νερό, μουσική και να μην γυρνά σπίτι σαν παστομένος μπακαλιάρος. Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, λέει, η νέα μελέτη για το κυκλοφοριακό της πόλης μας. Οι συγκοινωνιολόγοι προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν πώς γίνεται η λεωφόρο του Κνωσού να μετατρέπεται σε απέραντο πάρκινγκ κάθε φορά που ένας οδηγός αποφασίζει να σταματήσει για ένα λεπτάκι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά οι εικόνες χτυπάνε σε ρυθμούς τεκνοχάους. Αυτά τα ολίγα. Πάμε στα βασικά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 του Ιούνιου. Η 166η ημέρα της χρονιάς, η Ανατολή στο Ηράκλειο έγινε στις 6 και 4, η Δύση έρχεται στις 8 και 35. Άρα έχουμε φως, πολύ φως, φως για δουλειά, φως για βόλτα, φως για λάθη και κυρίως φως για να δούμε ποιος μας άφησε πάλι στο διαβάστηκε. Ανοίξτε τα μάτια σας μερικοί και μερικές. Σήμερα γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να είστε γεροί παιδιά, να σας αγαπούν και να σας νοιάζονται. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο είναι σε φουλ καλοκαιρινή λειτουργία. Ήλιο, ζέστη και μια ατμόσφαιρα που σου λέει «Φίλε, δούλεψε όσο θες, αλλά εγώ έξω έχω ήδη στήσει σκηνικό για μπανάκι». Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27 με 28 βαθμούς και το άνεμος πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στάδιο Μποφόρ. Αυτή είναι η διάθεση της πόλης σήμερα. Καλοκαιρινή αλητεία, όχι βαριά, όχι σκοτεινή, από αυτή την ωραία, την αναβιασμένη. Γιατί η πόλη σήμερα έχει ύφος, είμαι κουρασμένη, αλλά βάλε μουσική και θα συνέλθω. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνουμε. Γιατί είπαμε, η Δευτέρα στο Ηράκλειο είναι μια ειδική κατηγορία. Δεν ξεκινάει απλώς η εβδομάδα, ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Πώς και πώς περιμένω να πάω στην αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα. Όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε και κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το
ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο 10 δωρεάν εισιτήρια για αυτή την εβδομάδα για σινεμά. Ψάχνουνε χεράκια. Και πάνε σε αυτούς που το θέλουν και πιο πολύ, ε. Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά. Γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Και τώρα, ώρα για μια μεγάλη έκπληξη. Πώς μετατρέπεις μία από τις πιο θρυλικές μπαλάντες των 80's σε ένα alternative rock ξέσπασμα? Η Beth Dido έχει την απάντηση.

πρόκειται για μια εκρηκτική διασκευή στο διαχρονικό αριστούργημα του George Michael. Η ιστορία λέει ότι ο George Michael συνέλαβε το διάσημο σαξοφωνικό ριφ του κομματιού μέσα σε ένα λεωφορείο όταν ήταν μόλις 17 ετών. Οι γκόσυπ εδώ του δίνουν μια εντελώς νέα πανκ.

Και παραμένουμε στο κλίμα των μεγάλων επιρροών, να ακολουθεί ένας καλλιτέχνης φαινόμενο της εποχής μας που αποφάσισε να ποτίσει φόρο τιμής στον βασιλιά της pop. The Weeknd και DD. DD είναι προφανώς το Dirty Diana του Michael Jackson. Ο Weeknd το συμπεριέλαβε αυτή τη διασκευή στο mixtape του, το Echoes of Silence, ενώ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Jackson είναι η μεγαλύτερη φωνητική και καλλιτεχνική του επιρροή. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Τη δεύτερη είπα, βιάζομαι σήμερα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Λοιπόν, αυτό είναι για το φίλο μου το Μιχάλη. Δεν ήξερα ότι σου αρέσει τόσο πολύ, Μιχάλη μου. Αυτή είναι η Βασιλική και το Sherry Sherry Lady. Μια ιδιαίτερη διασκευή στο εμβληματικό τραγούδι το Modern Talking από το 1985. Η αστεία ιστορία πίσω από το αυθεντικό κομμάτι είναι ότι ο Dieter Bohlen εμπνεύστηκε τους στίχους και τον τίτλο έχοντας στο μυαλό του το αγαπημένο του κατοικίδιο, ένα μαλτέζικο σκυλάκι.

Είδες, Έφη, είδες. Αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεν πιάνεται. Η εκδοχή εδώ το βάζει σε ένα πιο ιδιαίτερο περιβάλλον και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ένα τραγούδι που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά μπορεί να ξανακουστεί και αλλιώς. Σαν παλιά φωτογραφία από καλοκαίρι που την κοιτάς χρόνια μετά και λες τελικά τότε ήμασταν πιο ωραίοι από ό,τι νομίζαμε. Από την νοσταλγία πάμε σε κάτι πιο καινούριο, πιο αφηγηματικό, πιο θεατρικό. Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Η Taylor Swift είναι διάσημη για τα easter eggs, τα κρυμμένα μηνύματα δηλαδή που αφήνει στους τοίχους και τα βίντεο κλιπ για τους θαυμαστές της. Οι λογοτεχνικές της αναφορές, όπως εδώ στο Shakespeare και την Ophelia, είναι σήμα κατά τεθέν της αφηγηματικής της δυνότητας που την έχει καθιερώσει ως κορυφαία songwriter.

μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε ένα πράγμα καλά: ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρητο αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

και κλείνουμε με κάτι πραγματικά κάλτα. Ένα θρύλος της επιστημονικής φαντασίας συναντά ένα από τα μεγαλύτερα anthem των 90s. Ο William Shatner και Common People. I'll have a rum and coke. Ιστορία. Ο θρυλικός Captain Kirk των Star Trek, ο William Shatner, κάνει μία spoken word ερμηνεία στο κλασικό Britpop κομμάτι των Pulp. Την παραγωγή έκανε ο Ben Folds και ο ίδιος ο Jarvis Cocker των Pulp δήλωσε ότι αυτή η εκτέλεση είναι ίσως καλύτερη από την αυθεντική. I said, I'll see what I can do.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
12: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

και βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει ένα

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

σου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου. Μην πετάς για μάτια στα σκυλιά. Μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου. Δεν κερδίζεις τίποτα.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Plateau FM.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Βρε καλώς τους. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε τη Σαλόνα Μου Σηκώνομαι. Άλλη μια Δευτέρα ζωντανά εδώ στο Λατό FM, στο 103,3. 4,5 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, την τεχνική και μουσική επιμέλεια. Και σήμερα Vals, ή Vals, για την πρώτη ώρα, ελληνικά και ξένα, γνωστά και άγνωστα, σπουδαία και λιγότερο σπουδαία. Περάσουμε όμορφα πάντα με το χορηγό μας, την Viva Colors. Για ό,τι αφορά τη διαφήμιση, τα μπέλα, αυτοκόλλητο, μπλουζάκι, διαφημιστικά παντός είδους, με επαγγελματισμό στην περιοχή Γλύματα θα τους βρείτε και το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει πραγματικά. Επειδή έχω δουλέψει και μαζί τους, γι' αυτό το λέω, όχι μόνο επειδή είναι χορηγή. Αλλά θα μπορείς, πες και άλλη κουβέντα και θα σου πω εγώ μετά, λέει. Πάντα από το 103,3 όπως προείπα και από το www.latofm.gr, διαδικτυακοί φίλοι και φίλες, μας ακούτε ζωντανά παγκοσμίως από την σελίδα του Μουσικώνομαι στο Instagram. Επικοινωνούμε. Είδα άλλο στο δρόμο. Χαιρετιόμαστε, μιλάμε κτλ. Λοιπόν, το Βάζ λοιπόν, ένας χορός και ένα μουσικό είδος στην ουσία στον 18ο αιώνα στην Αυστρία και τη Γερμανία χορεύτηκε και έγινε παγκοσμίως γνωστό. Από τον 13ο αιώνα υπάρχει σαν αναγνώριση χορού, τέλος πάντων, που χορεύαν και οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες. Και μάλιστα κάποιες πριγκιποπούλες, λέει, που δεν ήταν παντρεμένες, δεν τις αφήναν να χορεύουν, διότι επιάνανε οι καβαλιέροι, εχαχαλιάζανε. Και δεν θεωρούταν σωστό για μία ανήπαντρη κοπέλα να χορεύει ένα τέτοιο χορό. Άκουσα. Τέλος πάντων, πρώτο κομμάτι για απόψε, το Βάλς, Πέτρος Βαγιόπουλος, Ορφέας Περίδης. Στη μουσική του στίχους συμμετέχουν η Λιζέτα Καλημέρη και ο Μανώλης Ρασούλης και ο Ορφέας Περίδης, όπως προείπα. 2009 το κομμάτι αυτό, πάμε να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε, νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάζ που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή.

0: δούμε. Υπέροχο κομμάτι από τον Ορφέα Περίδη.
1: Σαν κραυγή του
0: θάνατο. Ρυθμός βάλς.
1: Γέλιο ενός μωρού.
0: Χορεύεται έτσι σε μια μεσαία ταχύτητα το βάλς, ούτε πολύ γρήγορα, αλλά ούτε και πάρα πολύ αργά. 1993, ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ο δίσκος του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, που έχει μέσα το κομμάτι στα καμένα.
2: Στον ημιτό και στην αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου.

Αυτό το κομμάτι δημιουργήθηκε, ηχογραφήθηκε εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η Πέρα Μπάντα, ένα συγκρότημα που είχαμε φτιάξει εδώ πέρα με φίλους και συντοπίτες με αγάπη. Στο δεύτερο δίσκο λοιπόν που κυκλοφορήσαμε στο 17, συμπεριλάβαμε και αυτό το κομμάτι, το Vals, Πέρα Μπάντα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλέψει για ένα τόσο πολύ καλό αποτέλεσμα και να τα ακούς και να χαίρεσαι.

0: να σβήνουμε, ζωή να δίνουμε. Μην αγαπήσουμε και φυλακίσουμε ό,τι ελεύθερο και ό,τι απάτητο.
1: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Και στο 1993 κυκλοφορούν και οι Τρύπες. Ένα βάλς, το μοναδικό βάλς κομμάτι που έγραψαν οι Τρύπες. Εδώ βλέπουμε και τη διαφορετικότητα που παρουσιάζεται σε ένα συγκρότημα που παίζει σκληρή, αυθεντική, ελληνική ροκ μουσική. Θυμάμαι ένα σπίτι, 9 πληρωμένα τραγούδια, 1993.

μεταξύ, και αυτός ο δίσκος των Τρυπών είναι η μετάβαση από την πιο απλή παραγωγή και την πιο underground σκηνή που υπήρξαν οι Τρύπες μέχρι το 89-90 με το Τρύπες στον Παράδεισο κτλ. Με αυτό το δίσκο άνοιξαν τα φτερά τους και έγιναν ακόμα πιο μεγάλοι και τρανοί και πιο διάσημοι, και τα 9 πληρωμένα τραγούδια πιστεύω ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος πρέπει να υπάρχει στους καλύτερους γενικότερα ελληνικούς δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει. 1987, πάρε με, Βασίλης Παπακωνσταντίνου μουσική, Αφροδίτη Μάνου στίχους, από την δισκάρα χαιρετίσματα. Πάμε να τα ακούσουμε.

τι σας πες απόψε. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για το πρώτο ημίωρο με θέμα το βάλς. Το σημερινό πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής του Μουσικόνομε της Δευτέρας εδώ στο ATFM. Αλίμονο ό,τι είπαμε προηγούμενα για τα κομμάτια που θα πρέπει να είναι στην ελληνική μουσική, αλίμονο για αυτό εδώ πέρα το οποίο θα ακούσουμε, να μην είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, στο μάθημα της μουσικής και όχι μόνο. Αναφέραμε φυσικά στον Μάνο Χατζηδάκη, στο βάλς των Χαμένων Ονείρων, ένα κομμάτι που γράφηκε το 1961 για την ταινία Χαμένα Όνειρα σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου. Σε αυτή την έμπνευση, με αυτή τη λυρικότητα που έχει παρουσιάσει ο Χατζηδάκης τη μουσικότητα που είχε πάντα αυτός ο άνθρωπος. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι βλέπουμε το μεγαλείο του μυαλού του Μάνου του Χατζηδάκη. Πάμε να τα ακούσουμε, διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα ωραία κομματάκια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
2: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
3: Πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.

για το δεύτερο ημίωρο ακούμε ένα πολύμορφο κομμάτι, μια διασκευή του από μια live εκτέλεση. Πένι Μπαλτατζή και Πανός Μουζουράκης, το Βάλς της Γειτονιάς ή αλλιώς το Βάλς, ένα κομμάτι που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Λάκη Παπαδόπουλο σε στίχους και μουσική, και μαζί με το pop συγκρότημα που είχε ξεκινήσει στην δεκαετία του 90, τους Εκείνος και Εκείνος, είχε ερμηνεύσει και είχε συμπεριλάβει στον δίσκο Δικαίωμα στο Όνειρο ο Λάκης Παπαδόπουλος. Το Βάλς του Γάμου ακούμε τώρα.

Αυτό λοιπόν το πολύ όμορφο βάλς, το ορχιστρικό, ακούστηκε στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου του 1986, ο Μελισσοκόμος. Ανήκει στην Λένη Καραΐνδρου. Και είναι ένα από τα επίσης πολύ όμορφα κομμάτια που επέλεξα να ακούσουμε απόψε με θέμα τα βάλς.

Διονύσης Σαββόπουλος, Μέρα Όμορφη, από τον δίσκο Ξενοδοχείο στο 1997. Πολύ σημαντικός και αυτός ο δίσκος, μιας και έχει διασκευές μεγάλων κομματιών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από τον Διονύση Σαββόπουλο. Αμέσως μετά θα πάμε στο 1972 και θα ακούσουμε το αυθεντικό, το πρώτο Perfect Day από τον Lou Reed.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Ανάστασης το 1967, Nice in White Satin, από τους Moody Blues, τους Αγγλέζους, πολύ μεγάλη μπάντα. Θα ολοκληρώσω το πρώτο μέρος ή το δεύτερο ημιέρωδο στο μουσικό νόμισμα του FM με Chris Isaac, Can't Help Falling in Love with You. Διαφημίσεις και έχουμε να ακούσουμε εκτός βάλς ρυθμού και ύφους πολλά και διάφορα μέχρι τις 12 εδώ ζωντανά, οπότε παραμείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

0: Η ώρα είναι 11. Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έχουμε πάει σε λίγο καμπαρέ φάση για το τρίτο ημίωρο ή δεύτερο μέρος εδώ στο μουσικό νόμο στο FM. Leonard Cohen φυσικά, Dance Me to the End of Love, στο 1984, ο μεγάλος Καναδός καλλιτέχνης και συγγραφέας και

Έτσι είναι τα πράγματα εδώ στο μουσικόνομα. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Colors. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το επόμενο κομμάτι γράφτηκε στο 1970, αλλά στο 1993 παίχτηκε, ηχογραφήθηκε σε ακουστική εκτέλεση και πέρασε στην ιστορία. Αναφέρομαι στο The Man Who Sold the World. Το κομμάτι βεβαίως ανήκει στον David Bowie, αλλά η Nirvana στο Unplugged MTV δίσκο και βίντεο φυσικά υπάρχει όλο το live, ένα καταπληκτικό live ακουστικό. Το ηχογράψαν εκεί ζωντανά. Το κρατήθηκε η ηχογράφηση, γιατί συμβαίνει πολλές φορές από τα ζωντανά να βγαίνει και καλύτερη ηχογράφηση, και το ακούμε αμέσως τώρα.

When you walk in the room, ακούσαμε τους The Sports, μια Αυστραλιανή μπάντα στον χώρο της New Wave, με pop και rock στοιχεία επίσης μέσα. Το 1978, από τις λιγότερο γνωστές έτσι μπάντες του New Wave, αλλά πολύ πολύ αξιολογή, όπως και η επόμενη. Αναφέρομαι στους Medium, το έχω ξαναπαρουσιάσει από αυτήν την εκπομπή, στο Then or Me.

Όχι, ναι, εδώ είμαστε στο 1999 με το Californication, το αμότιτλο κομμάτι από τον δίσκο των Red Hot Chili Peppers. Είναι το 7ο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers. Πάρα πολλά single να πουλάει και 4 εκατομμύρια αντίτυπα περίπου ο δίσκος αυτός πούλησε. Βέβαια και το βίντεο κλιπ του Californication φοβερό που τους έχει βάλει να είναι σαν βίντεο παιχνίδι για όσους το έχετε δει. Να δείτε και την ταινία Παύλα ντοκιματέρ για τους Red Hot Chili Peppers που παίζει στο Netflix. Ψάξτε τι. Έχει πολλά μουσικά και σειρές και ντοκιματέρ και ταινίες στο Netflix. Διαφημίζουμε βέβαια τώρα έμεσα μία πλατφόρμα που τέλος πάντων δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει με τα δικαιώματα και τι λεφτά παίρνουν οι όσοι έχουν δικαιώματα σε οτιδήποτε οπτικοακουστικό υλικό υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων ψάξτε το να το βρείτε. Είναι στον εγκέφαλο, έτσι, είναι μια βίδουλα που βιδώνει και σε κάνει λίγο να προβληματίζεσαι. Τι έχει περάσει το συγκρότημα, πώς εξελιχθήκανε, τι έγινε στην πορεία τους και πολλά πολλά. Μην σας τα πω κιόλα από εδώ βέβαια. Άλλο ένα σπουδαίο κομμάτι έρχεται στη συνέχεια από το Soundgarden, το Black Hole Sun.

στα σημαντικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90, η Soundgarden. Youth Windy για τη συνέχεια στο 3T. Και δεν εννοούμε τη μέρα 3T, αλλά το 3T που έχει να κάνει με τη λιχουδιά. Τέλος πάντων, διαφημίσεις μετά από αυτό και επιστρέφω για την τελική ευθεία εδώ στο μουσικό νομίζω, αλλά το FM πάντα ζωντανά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
5: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
4: Viva Colors.
5: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
4: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
5: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
4: για όσα θέλετε να θυμάστε,
5: πάλι Viva Colors.
4: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
5: Viva Colors.
4: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Τηλέφωνο 2841-082-094.
0: Λατό FM στους 103,3.

σχεδόν 23 λεπτά πριν τις 12, ζωντανά εδώ στο Lotto FM, στο Μουσικό Νόμις Δευτέρας. Ακούμε τον George Michael, τον πολύ μεγάλο αυτό άνθρωπο και καλλιτέχνη, στο Freedom 90. Έτσι τίτλοφορεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που κυκλοφορεί σε 1990. Βεβαίως το 90 στον τίτλο έχει μπει, διότι με τους Guam, το προηγούμενο του συγκρότημα, είχαν βγάλει πάλι ένα κομμάτι με τον τίτλο Freedom. Οπότε για να μην ησυχαίτε, να μην μπερδεύετε, μιας και τότε έκανε και την solo καριέρα του, ίσως και για τα δικαιώματα που είπα και πριν. Και αυτή η μικρή εσπινελιά, τέλος πάντων, στον τίτλο, και έμεινε και αυτό στην ιστορία της pop στην καετία.

Ποια σας θυμίζει κάτι έτσι αυτό το, το τραμιστικό κομμάτι του κομματιού, το, το τραμιστικό μέρος του κομματιού? Είναι η λούπα από το Funky, από το Funky Drummer του James Brown. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το συναντάμε αυτό στη μουσική. Μία μικρή φράση από τον μπάσο, από την κιθάρα, από τον ρυθμό, από τα drums, από τα πλήκτρα, να μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι, να σαμπλάρεται, να το βάζουν πιο αργά ή πιο γρήγορα και να φτιάχνεται ένα άλλο κομμάτι.

0: Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Seal στο Killer, ένα single τους.
1: It's the loneliness that's the killer.
0: Και αμέσως μετά το Counting Crows, so Mr. Jones.

να πω σε αυτό το σημείο για αυτό το κομμάτι, δεν το ξεχάσω, ότι και ο Αντάμσκι το έχει κάνει σε πολλά remix. Ψάξτε το, το killer του Αντάμσκι, αξίζει πολύ πολύ.

Ένα πολύ γνωστό της δεκαετίας του 90 τραγούδι ολοκληρώνεται σε λίγο. Ακούσαμε τους Cathy Crowns στο Mr. Jones το 1993. Οι Αμερικανοί έτσι με pop rock ύφος.

Και για το τέλος θα Νίκα Τίκα Ραμ στο Twist in My SOBT. Πολύ πολύ γνωστό κλασικό κι αυτό. Οπότε το μουσικό νομε για άλλη μια Δευτέρα βράδυ ολοκληρώνεται. Να σας πω από τώρα ότι οι δύο επόμενες εκπομπές θα είναι οι τελευταίες του κύκλου της εκπομπής. Θα σταματήσω για το καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη λογικά θα τα ξαναπούμε και θα δούμε πώς και τι θα το στήσουμε λίγο έτσι διαφορετικά ίσως το παιχνίδι εδώ το ραδιοφωνικό μας. Οπότε την ερχόμενη και την επόμενη, τις δύο επόμενες Δευτέρες δηλαδή, θα έχω δύο DJ set ετοιμάσει από τα playlist των εκπομπών όλων. Κάτι σαν ανακεφαλαίωση, σαν reunion, όπως θέλετε πείτε το. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική μουσική επιμέλεια. Η Viva Colors μας στηρίζει και την αγαπάμε γι' αυτό. Αλλά όχι μόνο και γι' αυτό. Σας εύχομαι υγεία, πάνω απ' όλα. Αγάπη. Και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστιγιό πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε

και το ψέμα σαν τιμάρισμος ψηλώνει. Μα το αυτί σου κατεργάρι δεν

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό
5: Βιβλιοθήκη. Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Αποσυρθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λατός FM στους 103,3.

0: Δωμετίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: 100FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.